Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ και του λέει: Τέκνον μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: Τέκνον μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες? Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: Με ένα πλευρό τι παίρνω?
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
0: Αλυμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Λάφες Χωνιά στο Παγκράτη. Λατρεύω όταν το τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
3: Γιατί?
2: Εδώ σας θέλω.
3: Έρευνα είναι τώρα ήδη.
2: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
3: Τι είναι ρέγκα?
2: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
3: Ποιος?
2: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
3: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα θέλεις να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται λέει, τα μαζεύει άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα!

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Με την ίσου σουρό μας πήρανε χαμπάρι.
0: Shock FM.
3: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Η καλύτερη.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση και να αρχίσει να πει τσόντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το
0: είπε πάλι. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
2: Βότκα.
1: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Πάρτε μου τσιγάρα. Να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουνε τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε. Τι φλεωρό εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άκουσο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμόντουσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας. Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
2: Για
1: ιδιωτικούς χορούς στριπτής. Πώς το λένε, κεράσει ποτό, χορέψει μαζί σου και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι.
2: Κοροϊδεύετε τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
2: Το τηλέφωνο.
1: Η Μαρία.
2: Δεν θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
1: Γιατί κοιμάστε?
2: 9 ξεκινάω, μου πάρετε κατά τις 9.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Θα σας πάρω κατά τις 9 και 10, είναι καλά?
2: Καλά είναι.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, εντάξει κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10. Έγινε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ, ε.
3: Όλοι καλή χωράνε. Πώς θα σας δίνει το
0: όνομα. Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Πού πάμε μετά?
6: Στείλε location.
5: Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
5: Ναι.
6: Μπέργκερ.
5: Εννοείται.
6: Και μετά story.
5: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Jim.
1: One. Now, ladies and gentlemen.
2: Ethan!

0: αγαπάω πάρα πολύ. Είστε και γάμματα, παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτου.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
6: Ακούω τα ανεκδοτά του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδοτά του.
7: Ποιος περιστάσεις ο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
8: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
9: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
10: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
13: Κρήτη.
14: Είμαι από την Κάρη.
13: Θεσσαλονίκη.
14: Ιωάννη.
13: Καβάλα.
14: Την Ακλειοκρήτη.
13: Σοφάνος Καρδίτσας.
15: Προεδρία.
16: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
17: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
18: Από Ρόδο.
19: Από Μαρούσι.
20: Από την όμορφη Καστοριά.
21: Στο καφέ Morning Show.
10: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
22: Η γριά κότα έχει το
10: δίνει. Με είπε γριά κότα.
11: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
12: Γιώργος και Μαρία.
11: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σου.
2: Φίλε, έλα ρε Γιώργαρα.
9: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Σοβαρά, πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
1: Πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου.
10: Ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
10: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα, ε.
11: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
1: Καλά.

0: αυτό το τραγούδι θα τρέγεζε και ένα ωραίο φραπέ.
1: Αλλά ξέρω γιατί το λες.
0: Ναι, είναι διεθνή ημέρα φραπέ. Σήμερα πείτε καφεδάρα, πείτε φραπεδάρα.
1: Καρδάσια μου, γιορτάζομαι.
0: Ναι, λογικά η Θεσσαλονίκη σήμερα είπα το έχει αργία.
1: Είναι αργία σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, είναι όντω.
1: Ναι, ναι, κανένα δεν πάει στη δουλειά.
0: Δεν θέλουν ή το κάνουν αργία κανονική.
1: Πάντα στην Παγκόσμια ημέρα καφέ δεν πηγαίνουμε. Φραπέ, όχι καφέ.
0: Ναι, για φραπέ λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα όλοι κοιμούνται και η μαμά μου κοιμάται.
0: Άντε ρε.
1: Κάλεσε ντύπια την πλάκα.
0: Δεν το ήξερα. Εγώ έτσι το είπα. Λέω θα έπρεπε να είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ έτσι το λέω. Δεν καταλαβαίνω.
0: Αϊ, μόλι πρωί-πρωί, αϊ, παράτα με. Πού ξέρω εγώ τι κάνετε εκεί πάνω.
1: Αφού
0: έτσι κι αλλιώ εσεί εκεί πάνω όλα λάθο τα κάνετε.
1: Γιατί?
0: Τα μισά που λέμε εμείς οι κάτω δεν τα ξέρετε καν πάνω.
1: Άρα εσείς είστε στραβοί.
0: Εμείς είμαστε στραβοί.
1: Ποιος είναι εμείς είμαστε στραβοί.
0: Εσείς είστε στραβοί.
1: Πας καλά καλή πρωί.
0: Τι να μαλώσουμε, Μαρή, τα μισά πράγματα που έχω πει εδώ δεν τα λέγατε σχολείο. Δεν τα λέγατε σχολείο.
1: Πήγαινα χριστιανικό, τι να κάνω, να το κάνω σατανιστικό. Δεν μπορώ.
0: Εγώ τι πήγαινα στο Ζερζεβούλ, σχολείο.
1: Έμα τώρα, κοίτα να δεις πρωί-πρωί. Εσύ μπορούσες, ρε παιδί μου, να χάσεις
0: μια
1: πρώτη ώρα. Αλλά αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν μπορούσες να χάσεις πρώτη ώρα.
1: Όχι, φυσικά.
0: Γιατί
1: παίρνανε τηλέφωνο κατευθείαν το γονιό μας. Το ίδιο συζητούσα και με το γιο του Νίκο τον Κυριάκο. Λοιπόν, έχει αλλάξει σχολείο. Από το ιδιωτικό πήγαμε στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και κάνει τη μία κοπάνα μετά την άλλη.
0: Ρε πουλάκι
1: μου. Και λέω θα το πω στον πατέρα μου, λύσε παρακαλώ, μην το πεις.
0: Ρε πουλάκι μου, άλλο λέω. Άλλο να αργήσει να σηκωθεί. Και το ξέρει και η μάνα σου. Και αργήσει, θα πάρει τηλέφωνο, πάρουν τηλέφωνο.
1: Μπαμ, μπαμ. Αργήσει, αφού με ξυπνούσε η μαμά μου και με πήγαινε μέχρι
0: μία μέρα, ρε πουλάκι μου.
1: Δεν μπορούσες... υπήρχε μία μέρα.
0: Τι τραβάς καημένο.
1: Εγώ και πάρα πολλά άλλες.
0: Έλενε, έλεγε στη μαμά σου, άσε με μωρέ να κοιμηθώ λίγο. Λίγο, σε παρακαλώ, ρε μα, έστω την πρώτη ώρα να χάσω λίγο.
1: Ξέρεις πώς έμπαινε η μάνα μέσα.
0: Όχι, πού να ξέρω.
1: Πρώτον, για να σε ξυπνήσει το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε.
0: Σεξ κάνανε και ακούγονταν.
1: Ηλίθιος, δεν μπορώ. Εκνευρίζομαι ότι έκανε όλες τις δουλειές Σάββατο και Κυριακή πρωί. Επίσης, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τι έκανε η μαμά μου. Έλα, ξύπνα! Είναι 8 και 4, αργήσαμε. Η ώρα ήταν 7.30.
0: Τώρα καταλαβαίνω πολλά τραύματα.
1: Πάρα πολλοί κόσμος που το βλέπω και στα social είχαν το ακριβώς. Η μάνα είχε ακριβώς την ίδια δικαιολογία, ρε παιδί μου. Η μαμά, μαμά, πού είναι.
0: Γιατί δεν σας άφηνε να κοιμηθείτε λίγο παραπάνω.
1: Γιατί να κοιμηθούμε.
0: Σαββατοκύριακο, μωρί. Γιατί να μην δεν κοιμηθείς.
1: Όχι, η απάντησή της ήταν. Το ρωτούσαμε κι εμείς. Η απάντηση ήταν. Και πότε θα κάνω εγώ όλες τις δουλειές. Η μέρα τρέχει.
0: Μεσημέρι.
1: Μεσημέρι έχουμε φτάσει.
0: Κάνω όλο το υπόλοιπο σπίτι.
1: Δεν γινόταν. Είχαμε χοροδία το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Δεν είπα θα σηκώ τις 2 το μεσημέρι.
1: Δεν μπορούσα.
0: Αντί για 9, σήκω στις 10.
1: Ναι, δεν γινόταν.
0: Αντί στις 7, σήκω στις
1: 9.30. Δεν γινότανε. Καλημέρα σε όλα αυτά τα παιδιά.
0: Καλημέρα,
1: έτσι,
0: ρε, παιδιά.
1: Που ξυπνήσαμε με τους γονείς μας, με τη μαμά μας να κάνει είτε δουλειές είτε να μας λέει είναι 8 και 4
0: και
1: η ώρα. Δεν
0: έκανε δουλειές Σαββατοκύριακο, αλλά έκλεινε την πόρτα του παιδικού που κοιμόμουν με τον αδελφό μου και, και άφηνε τα παιδιά να κοιμηθούν.
1: Και μας κλειστή ήταν η πόρτα. Τα ακούγαμε όλα.
0: Μάλιστα. Εσάς σας άφηναν οι γονείς σας Σαββατοκύριακο να κοιμηθείτε όταν ήσασταν μικρά ή κοπανάγανε ό,τι βρούνε και δεν βρούνε για να ξυπνήσετε για να μπουν στο δωμάτιο να καθαρίσουν
1: και τελειώνουν. Και αυτό περισσότερο είναι το 8 και 4. Δεν ήταν για το σχολείο, γιατί προφανώς στο σχολικό μπαίναμε 7 και 4 για να φτάσουμε στην άλλη περιοχή που ήταν το σχολείο. Ήταν η Κυριακή που έπρεπε να πάμε στην εκκλησία. 8 η ώρα έπρεπε. Τέλος πάντων, να φεύγουμε από το σπίτι. Η μαμά μου 8 και 4 μας πήρε ο ύπνος και ήταν 7 και 4.
0: Γι' αυτό σου λείπει ύπνος και κοιμάσαι. Θες να δεν βγαίνει έξω από το σπίτι σε Σαββατοκύριακο. Τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Τώρα καταλαβαίνω.
1: Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω με το ίδιο. Με τις ίδιες συνθήκες μεγαλώματος.
0: Ε, παιδιά, συγγνώμη, ωραία. 6, 9, 7, 800 και 148. Εσάς οι γονείς σας, Σαββατοκύριακο, σας αφήναν να κοιμηθείτε και κάναν τις δουλειές κανονικά στο υπόλοιπο σπίτι ή προκαλούσαν
1: εσείς
0: και λίγο σαν
1: πηγαίνατε σαμάτα. Κάθε Κυριακή στην εκκλησία.
0: Πήγαινε κατηχητικό. Κυριακές.
1: Εκκλησία μιλάω, να σηκωθείς το πρωί, ρε παιδί μου, να πάτε και τα λοιπά.
0: Εσύ πρωί πήγαινε καθηγητικό, δεν πήγαινε το απόγευμα.
1: Πρωί πήγαινε καθηγητικό.
0: Αφού πρωί ήταν το μάθημα.
1: Κυριακή απόγευμα πηγαίνει.
0: Αλήθεια, μα Κυριακή πρωί.
1: Όλα λάθος.
0: Παρ' όλα αυτά, μπορεί να κάνει δουλειές η μάνα μου στο σπίτι. Φασαρία τόσο έντονη, δεν θυμάμαι να ξυπνήσω με χειμώνα και να λέω: Ελά, μάνα, άσε μας ήσυχους να κοιμηθούμε.
1: Ναι.
0: Προσπαθούσα να κάνει λίγο πιο ήσυχα τις δουλειές, να κοιμηθούμε μια ώρα παραπάνω.
1: Μπράβο, μην ξυπνήσει τα πουλάκια τη.
0: Είναι
1: τα καημένα.
0: Τα κουτσουνάκια τη. Τα σπουργητάκια τη.
1: Ναι, ναι, δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ από τότε. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.
0: Οι πιο ωραίοι ύπνοι γίνονται στο σπίτι τη μάνα σου πια.
1: Τι λες καλέ. Πω πω παιδιά, εγώ πηγαίνω στο πατρικό μου, ξέρω ότι θα ξυπνήσω από τις φωνές, από τις δουλειές και κάθε φορά που πηγαίνω ξέρω ότι η έναρξη είναι γερτήριο στις 6.30.
0: Ω Παναγία μου, μην με φιλοξενήσετε ποτέ.
1: Όχι, άσε, ξυπνάμε πολύ νωρίς αυτό το σπίτι, δεν ξέρω τι λάθος πάει. Όχι, συμφωνώ ότι κάτι πάει λάθος.
0: Κάτι πάει λάθος, δεν ξέρω. Παιδιά, εσάς οι γονείς σας τελικά τι κάνανε, σας ξυπνάγανε το πρωί Σαββατοκύριακο ή σας προσπαθούσαν να σας δώσουν λίγο χρόνο παραπάνω να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε από τόσο διάβασμα της εβδομάδας, γι' αυτό το λέω.
1: Το Σαββατοκύριακο έχουμε ακόμα περισσότερο διάβασμα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κοιμηθεί μια ώρα παραπάνω, αυτό λέμε.
1: Δεν γινότανε. Έπρεπε και το Σάββατο να δούμε Mickey Mouse House.
0: Κάτσε ρε Βασιλική, εσένα τι κάνανε οι γονείς Σαββατοκύριακο?
2: Εγώ είχα πολλές δραστηριότητες, οπότε δεν φταίγαν οι γονείς μου. Εγώ είχα από τις 8 μέχρι τις 5 το απόγευμα δραστηριότητες.
1: Ωραία, όταν. Τα ίδια ήταν.
0: Δραστηριότητες. Εσύ είπες και... με ξύπναγε με το ζόρι. Σου λέγει είναι 7.30, είναι 8 και 4 και σου λέγει είναι 7.
1: Κοίταξε. Παρασκευή βράδυ είχαμε τη χοροδία. Σάββατο μεσημέρι είχαμε τους παραδοσιακούς χορούς. Είχαμε αγγλικά, κάποιο γερμανικό, κάποιο ιδιαίτερο που δεν κάναμε μέσα στην εβδομάδα.
0: Μεσημέρι.
1: Είχαμε υπολογιστές.
0: Άντε ρε, βάζετε και δισκέτες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για πείτε ρε παιδιά, εσάς τι κάνατε? Μαρία, τα ίδια και εγώ. Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Νίκο, μεγάλη καρδούλα και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα αδέρφια σου και σε σένα το ίδιο που περάσαμε μαζί. Δύσκολα παιδιά ήταν, δηλαδή τώρα που ακούω τους μεγάλους να λένε γίνε ξανά παιδί καλέ, να είσαι χαλαρός.
0: Ναι, ρε. Να...
1: και είμαι σε φάση... πάτε καλά! Τα παιδιά μακάρι να μεγαλώσουν 20 με 27 είναι τα καλύτερα χρόνια.
0: Τι λες?
1: Δηλαδή, άμα μου έλεγε εμένα που θέλω να γυρίσω, 20 με 27.
0: Επειδή προφανώς έζησες έτσι εσύ. Εγώ ξαναγύρναγα να πάω στο δημοτικό που τα είχα όλα λυμμένα. Δεν είχα. Το μόνο μου άγχος ήταν αν θα σηκωθώ το πρωί. Δεν είχα άλλο άγχος.
1: Και αυτό αν και θα, αν. Και αν. Ε? Και αν θα σηκωθεί.
0: Η μάνα μου το είχε πάνω. Και ο πατέρας μου σηκώθηκε. Λέει να πάει σχολείο αυτός ή ακόμα κοιμάται. Ούτε αυτό δεν είχα.
1: Βλέπετε δύο διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικά έτσι μεγαλώματα, έχουν καταλήξει μαζί. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
0: Δηλαδή απορώ.
1: Με τα μεταπτυχιακά μου απορώ.
0: Εγώ θα πήγαινα στη μάνα μου και στον πατέρα μου, γιατί δεν με ρωτήσατε να με κάνετε εσείς. Γιατί δεν με ρωτήσατε.
1: Τι να τη ρωτήσεις.
0: Γιατί με κάνατε εσείς.
1: Γιατί
0: δεν με αφήνατε μέσα να βγω από καμιά άλλη οικογένεια, να με βγάλει μια άλλη μάνα. Να με αφήσει να κοιμάμαι.
1: Τι ερωτήματα, συγγνώμη, τι ερωτήματα έχει το παιδί αυτό.
0: Χάθηκε να με γεννήσει η γυναίκα του γονάς.
1: Η γυναίκα του, άσε καλέ, αυτός έπεσε από το αεροπλάνο.
0: Αυτός όχι εγώ.

0: έτσι, Γιώργο μου.
1: Τουλάχιστον έχουμε ένα-ένα τόσο. Έχουμε τον Νίκο που μεγάλωσε σαν εσένα, έχουμε και τη Μέρη που μεγάλωσε σαν εμένα. Που του αφήναν να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Παιδιά, αφήστε τα παιδιά σε αυτό το κύριο να κοιμηθούν.
0: Παιδιά, ούτε μία κοπάνα δεν έχω κάνει. Και σα έχω πει την ιστορία. Τη μία ώρα που έλειψα, και αυτό δεν ήταν ώρα που έλειψα, ήταν επίτηδε. Γιατί είπαμε με την κολλητούλα μου να δούμε πώ είναι να κάνουμε κοπάνα. Πήγαμε, φάγαμε μπουγάτσα, χάσαμε το σχολικό και μετά με την ουρά στα σκέλια πήγαμε στον ηλικιάρχη και είπαμε: μα συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο τμήμα. Θέλαμε απλά να δούμε πώ είναι.
1: Είχε καθόλου άγχο στην πρώτη σου κοπάνα?
0: Ναι, γι' αυτό πήγα, ζήτησα συγγνώμη.
1: Α, και εγώ στην πρώτη κοπάνα.
0: Μην πάρετε τη μαμά μου τηλέφωνο, ήρθα.
1: Και εγώ στην πρώτη κοπάνα που ήταν κοπάνα, όχι του τύπου χάσαμε λεωφορείο και τρέχαμε να προλάβουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά κοπάνα, κοπάνα που πήγαμε για καφέ, είχα πάρα πολύ άγχος.
0: Και για ποιο πράγμα?
1: Μην πέρασε ο πατέρας μου από εκεί.
0: Μπαμπά σου.
1: Έβγαινε έξω για δουλειές με το αμάξι, με το μηχανάκι και λέω κάτσε εμεί κάτσε καμιμίτι.
0: Oh.
1: Και είχαμε πάει στην καφετέρια και είχαμε κάτσει πίσω.
0: Πόσες κοπάνες έχεις κάνει ανά τα χρόνια? Δηλαδή σε μια τάξη, ας πούμε, Δευτέρα γυμνασίου, πόσες φορές δεν πήγες?
1: Γυμνασίου, Δευτέρα γυμνασίου, όχι πολλές.
0: Πρώτη ηλικίου.
1: Ω, καλά, του δώσε και κατάλαβε λίγο πριν μείνουμε από απουσίες.
0: Πλάκα κάνεις, ρε Γιώργο.
1: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω, μωρέ.
0: Α, γιατί είχα πάρα πολύ μένος για τα παιδιά που κάνανε κοπάνες.
1: Γιατί?
0: Δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή,
1: όχι,
0: ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ένα σχολείο έχεις να κάνεις. Κάνε μετά ό,τι είναι. Να πας για τον καφέ σου, να πεις.
1: Δεν μας άφηναν μετά, μωρή.
0: Γιατί, ρε Γιώργο, όλα σε αφήνανε, αυτό δεν σε άφηνε να πας.
1: Γιατί σου λέει, θα κάτσε διαβάσει, κάνε πας για καφέ.
0: Αφού μου είπες ότι πήγαινες μετά στην πλατεία για να παίξεις κανένα ποδοσφαιράκι.
1: Και όταν είχα τελειώσει όλα τα διαβάσματα.
0: Πόσο μπορεί να διάβασες, ρε Γιώργο, πραγματικά?
1: Μου φεύγει ο πάτος.
0: Τι λες, ρε Γιώργο?
1: Μου είχαν βγει τα ματάκια.
0: Πολύ δύσκολο, ε. Άσε.
1: Άστα να πάνε, Μαρία μου.
0: Τεχνικό
1: άστα να πάνε.
0: Δεν πήγαινες.
1: Για το γυμνάσιο δεν μίλησες.
0: Διάβαζες.
1: Ναι,
0: του πόσο ήσουν μαθητής?
1: Του 15 με 16.
0: Αποκλείεται να ήσουν του 16.
1: Δεν με ρωτάς. Σου απαντάω.
0: Δώσε μου το πιστοποιητικό τη αλλαγή.
1: Πάρ τη μάνα μου τηλέφωνο, σου φέρνει πόσο ζένει βαθμολογία.
0: Πάλι 15 είναι χαμηλό, ρε παιδί μου, για να ρίχνει τόσο διάβασμα. Δεν τα παίρνει.
1: Όχι, δεν τα παίρνω, ούτε αυτά με παίρνανε.
0: Δεν τον μπορώ. Δεν τον μπορώ.
1: Τα δικά σου μηνύματα, τις δικές σου καλημέρες 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Πάμε, παιδιά, να το λαλήσουμε και σήμερα ακριβώς τα μισά της εβδομάδας. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι ελληνικό σε ρυθμούς λαλαλα. Καλύστε να το ανακαλύψετε, αλλά και ένα τραγούδι στην κουμπάρι. Δεν πήρανε σήμερα τηλέφωνο νωρίς που τους είπα, το θυμήθηκα. Εγώ η κουμπάρι το ξεχάσατε.
1: Θα πάρουν, μόλις το ακούσουμε.
0: 2, 10, 300 και 104, 8. 1, 2, 3 και. Λαλα.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Πού τη τραγουδάρα! Πού το θυμήθηκα!
1: Τρεις λέξεις θυμάμαι από το τραγούδι. Τις τρεις πρώτες. Το υπόλοιπο δεν θυμάμαι στις.
0: Άρα έξι.
1: Τι έξι? Α, το λέμε δύο φορές. Λοιπόν, 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα? Ποιος θυμάται να το τραγουδήσει?

0: Έλατε, ποιος θα μας το πει και εμάς. 2-10-300-1048 το σημερινό μας. Λαλαλα. Είχαμε πιάσει τα βινίλια, πήγαμε 45 στροφές. Τώρα έχουμε πιάσει τη λατέρνα. 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Αφρική ξέρω.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
0: το 1, με το 2, με το 3.
2: Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.
0: Μετά.
2: Ας καθαρίσουμε μια ώρα αργύτερα. Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα.
0: Μπράβο, ρε Βασιλίδη!

0: Μαργανίνο, ολοκαίρινο και τραγούδι, φρέσκο, φρέσκο. Εχθές κυκλοφόρησε πρώτη φορά.
1: Είναι η ιστορία της Ελλάδας, δεν γίνεται. Πρέπει να το μαθαίνουμε και στα καινούργια τα παιδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, να το μάθουν και οι νέοι με λαλαλα.
2: Μια ώρα αρχίτερα.
0: Σε λίγο να το κάνουμε καρέμπι. Για τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Κάνα ωραίο περιποιημένο, ξέρετε τα ωραία τα δικά μας τα παρασκευιάτικα. Τα πολύ ωραία τραγούδια πρέπει να στείλετε.
1: Τι είναι σήμερα.
0: Ναι, αλλά μπορούμε να το πούμε το Παρασκευιάτικο, μπορούμε να το πούμε και Τετάρτη.
1: Γιατί?
0: Μπορούμε να το πούμε και Πέμπτη, μπορούμε να το πούμε
1: γιατί?
0: Και άλλη μέρα.
1: Αφού δεν περνάμε καλά Δευτέρα
0: γιατί
1: με Πέμπτη.
0: Γιατί δεν μ' άρεσε.
1: Χαίστηκαμε. Δεν μας νοιάζει και καθόλου.
0: Ωραία, δεν σου παίρνω καφέ. Άλλη μπίνη. 22-210-6436. Παράγγειλε και εσύ το καφεδάκι σου. Πάρε το πρωινό σου, πάρε το κουλουράκι σου. Είτε με Φιλαδέλφια, είτε απλό. Ή την μπουγατσούλα σου, τη μοναδική. Τέτοια μπουγάτσα, παιδιά. Ούτε στη Θεσσαλονίκη δεν θα βρει.
1: Σήμερα πεινάω.
0: 22-210-6436. Ο Λιμπινή σε περιμένει με το πιο ωραίο πρωινό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτώβρη. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Τι γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στον Σέργιο, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης και Πολυχρονία.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που έχει και γενέθλια, γιατί έχει γενέθλια μαζί με τον Νίκο Δένδια. Το Χάρη Κρότο είναι αυτό που ανακάλυψε τα πυροτεχνήματα. Με τον Βλαντιμίρ Πούτινγκ, Τόνι Μπράξτον, Κωνσταντίνα, τη γνωστή τραγουδίστρια, την Κύπρια. Με τον Γιώγιο Μα. Το ξέρεις το Γιώγιο Μα?
1: Από αυτούς.
0: Ναι.
1: Μόνο το Δένδια και αναρωτιέμαι γιατί τον είπαμε.
0: Την Κωνσταντίνα δεν την ξέρεις?
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Την Τόνι Μπράξτον δεν την ξέρεις?
1: Okay.
0: Το Γιώγιο Μα δεν το ξέρεις? Και το Γιώργο Καραδήμο δεν το ξέρεις?
1: Τώρα αυτούς εδώ. Φίλε. Τον Καραδήμο το ξέρω.
0: Ούτε το Χάρη Κρότο.
1: Το Χάρη.
0: Τίποτα δεν ξέρεις.

0: Και σαν σήμερα το 1955. Γλύφτρια. Σας αγαπώ.
1: Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστούν μικρά μου πλάσματα. Ξέρεις πόσα περιπολικά ακούνε το πρωινό μας. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Φυλάκια.
0: Φυλάκια, αγοράκια, μπλεστροπακιά.
1: Δεν το είπα γιατί κρατήθηκε.
0: Το ξέρω, το κατάλαβα. Σαν σήμερα, το 1955, ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του, το ουρλιαχτό, σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Ποιος το πήγε, γιά μου? Το ρουλιαχτό.
1: Πας καλά, παιδί μου! Βλαμμένο, ρε παιδί!

0: πρώτο ξύπνημα της Χαλκίδας.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
8: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Παντελ Κλαμπ. Χαλκίς Παντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ας πάμε, παιδιά, μία βόλτα από το τρελό περίπτερο. Εκεί που θα πάρουμε το καφεδάκι μας, θα πάρουμε το σνακ, θα βρούμε πολύ ωραία προϊόντα που έτσι είναι και περίεργα και υπάρχουν στα social media και τα βλέπουμε ίσως σε κάποιο βιντεάκι με τα παιδάκια μας. Και αυτή την περίοδο υπάρχει μία προσφορά στα κρουασάν μόλτο, στο τρελό περίπτερο, στην πιάτσα των ταξί, στην παλιά γεφύρα της Χαλκίδας. Όλα τα κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις με μόνο 1 ευρώ. Αγαπημένες γεύσεις, θα σου πω ότι είναι πραλίνα. Τώρα τελευταία ανακάλυψα γεύση όρεο, αλλά και ανάμεικτο κρουασάν από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να κάνεις. Ταυτόχρονα το βρίσκεις και στην παραλία της Νέας Αρτάκης και 24 ώρες το 24ωρο είναι ανοιχτό να περάσεις μία βόλτα από εκεί.
2: Και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Ωραία είναι τα πράγματα και σήμερα. Με ένα 26-27 για την πόλη της Καλκίδας ξεκινάει η ζέστη πάλι και έρχεται ένα Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
2: Καυτό.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Θα πάμε πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά σήμερα βαράμε μία ηλιοφάνεια. Απλώστε, πλύντε, απλώστε κτλ. Το ίδιο και η Αθήνα σήμερα με 27-28 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη είναι 24 με ηλιοφάνεια, αλλά η Θεσσαλονίκη από Παρασκευή ξεκινάνε οι βροχές.
1: Α, να πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Ξεκινάνε τα τσουρ και Σάββατο δίνει καταιγίδες με 20 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αυτά θα τα μάθουμε το Σαββατοκύριακο όταν έρθει η ώρα τους.
1: Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει και η τετραρτίτσα. Η μέρα μας κάνει πιο οργανωτικούς, πρακτικούς και προσεκτικούς στις λεπτομέρειες. Ενώ θα μας βοηθήσει κατά το απογευματάκι να γίνουν πιο ουσιαστικές και ειλικρινές συζητήσεις. Πιο επηρεασμένα σήμερα Δίδυμοι, Σκορπιοί, Λέοντες και Παρθένοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Μόλις καταλάβεις ποιο ζώδιο πηδάμε και σήμερα, 2-10-300-1048. Μας παίρνεις τηλέφωνο, μας λες το ζώδιο που θα πηδήξει η Μαρία και κερδίζεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μα για να δεις όποια ταινία θέλεις και εσύ. Έχουμε και παιδικό, αλλά έχουμε και πολύ ωραία ταινία για μας τους μεγάλους. Για μας, ναι, Spider-Man έχουμε. Λοιπόν, και για τους μικρούς μας φίλους έχουμε το Πατρόν. 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.
2: Το ξώτη. Η μέρα σε βοηθά να βγεις από μια νοοτροπία που σε κρατούσε πίσω και θα δεις μια κατάσταση με περισσότερη αισιοδοξία και διάθεση για αλλαγή. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, μπορείς να βάλεις σε τάξη πρακτικά θέματα και να ασχοληθείς με οικονομικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις που ζητούν προσοχή, χωρίς όμως να πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν πιο γρήγορα. Η μέρα σου ένα 7. Υδροχόε, έχεις εξάγωνο Άρη Ουρανού και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημέρα για σένα, γιατί σου δίνει θάρρος να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και να ξεφύγεις από μια κατάσταση που έχει γίνει μονότονη. Η μέρα σου ένα 7. Παρθένε, η σελήνη στο ζώδιο σε βοηθά να συγκεντρωθείς, να οργανώσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις ότι ξαναβάζεις σε τάξη πράγματα που είχαν αρχίσει να σε πιέζουν. Η μέρα σου ένα 8. Καρκίνε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να βάλεις μια πιο πρακτική σειρά σε θέματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Η μέρα σου ένα 8. Κρύε, η μέρα σε βοηθά να βρεις έναν διαφορετικό τρόπο να λύσεις ένα θέμα που σε είχε κουράσει και να κινηθείς πιο δημιουργικά, ειδικά σε δουλειά και καθημερινότητα. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, ο Ερμής και η Αφροδίτη στο ζώδιο σε βοηθούν να πεις πράγματα που μέχρι τώρα κρατούσες μέσα σου και να κάνεις μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Η μέρα σου ένα 7. Ψαράκια μου, η μέρα σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεσαι από τους ανθρώπους γύρω σου και να βάλεις σε τάξη συναισθήματα που μέχρι τώρα ήταν λίγο μπερδεμένα. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ, η μέρα μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να δεις πιο καθαρά μια σχέση ή μια συνεργασία και να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεται για να προχωρήσει. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, έχουμε ακόμα αρκετή ενέργεια και διάθεση να ξεχωρίσουμε. Η μέρα μας βοηθά να βρούμε πιο έξυπνους τρόπους για να προχωρήσουμε κάτι που είχε κολλήσει. Η μέρα μας ένα 8. Εγώ και η πρακτική ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να ασχοληθείς αποτελεσματικά με δουλειές, οικονομικά και υποχρεώσεις που χρειάζονται τακτοποίηση, ενώ μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα που σε απασχολούσε. Η μέρα σου ένα 8.
1: 2-10-300-1048. Ποιο ζώδιο πηδήσαμε, παιδιά? Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν, να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι εσύ?
3: Δίδυμος.
1: Δίδυμος. Και τι πηδήσει η Μαρία?
3: Το Δίδυμο.
1: Το Δίδυμο.
2: Μπράβο, Κώστα. Έλα, Κώστα.
1: Τώρα έγινε Τρίδυμο. Λοιπόν, Κώστη μου, μείνε στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Δίδυμε. Η ημέρα μπορεί να φέρει ενδιαφέρον. Ήταν πολύ αστείο. Η μέρα μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσες ιδέες και μια συζήτηση που ανοίγει μια καινούρια προοπτική. Όμως χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι, γιατί μια κουβέντα μπορεί εύκολα να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η μέρα σου ένα 7.

0: και ο εξωτερικός μας χώρος, παιδιά, θέλει το σωστό σχεδιασμό, όχι απλώς μία πέργολα, αλλά λύση που να ταιριάζει στις ανάγκες μας. Και ο Θανάσης Ρώσης κάνει ακριβώς αυτό. Μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί πέργολες και G-Zip Vertical Systems με υποστήριξη και σέρβις σε όλη την Εύβοια, σε όλη την Αθήνα, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-5069-798 και στο
1: www.rosis.gr. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Μηνύματάκι στο Viber, το όνομά του, το τηλέφωνο. Θέλετε να το πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Ετοιμάσου, Μαρία. Έλα, βρε ζωή. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Στέργιο, δυστυχώς. Πάμε στο επόμενο,
0: παρακαλώ. Προσπαθήσαμε. Για το δικό σου wake up call, για να καλέσουμε το αγαπημένο σου πρόσωπο, 697-800-1048. Στέλνεις μηνυματάκι στο Viber, τι θέλεις να του πούμε, το τηλέφωνο του και τα καλύτερα του της ελληνικής ραδιοφωνίας και όχι μόνο.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, η κυρία Αλεξάνδρα.
2: Ναι.
1: Α, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά, θα ήθελα... Ορίστε.
2: Με ποιον μιλάω?
1: Α, Γιώργος Τρίγκε ονομάζομαι.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Επειδή μου είπαν ότι δουλεύετε στο e-shop του Τζάμπο, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έχετε βάλει τα νέα σωρουχάκια, τα κόκκινα, τα περίεργα, τα ωραία, τα ανατελωτά? Τα έχετε βάλει? Τα αντρικά, όχι τα γυναικεία, γιατί θέλω να πάρω ένα στο αγόρι μου.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, τώρα μην τυθεί Αγίου Βασιλίτσος.
2: Να σου πω, πώς μου είπες το όνομα σου?
1: Γεώργιος Τρίγκης.
2: Έλα και πες χαμό από κοντά, όταν έρθει μπροστά.
1: Α, πού είσαστε να έρθω? Πού είσαστε να έρθω?
2: Ξέρεις πολύ καλά.
1: Ορίστε.
0: Ξέρεις πολύ καλά.
2: Ξέρεις πολύ καλά, είπα.
1: Εγώ ξέρω ότι είμαι στο Show Cafe Morning Show. Εσύ δεν ξέρω πού είσαι. Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, την πάτησες.
1: Τσαμπουκαλού η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Κλείστο τώρα.
0: Έπρεπε να ρίξει χώσιμο, Αλεξάνδρα.
1: Ρε Σαμάνθα από το Sex and the City. Ρε Σαμάνθα από το Sex and the City.
0: Πόπο ντράπηκε.
2: Ιωάννα,
0: ναι. Ιωάννα. Εσύ όμως δεν.
1: Γιατί σε αποκαλέφθηκες έτσι άσχημα, πρε, Αλεξάνδρα?
2: Ιωάννα, με πήραν από το Show Cafe.
1: Α, μιλάει απέναντι. Το ξέρουμε.
0: Έγινε.
1: Είναι απέναντί σου, γιατί η Ιωάννα.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Η Ιωάννα
2: μας... Κάθε πρωί σας ακούω.
1: Φάνηκε.
0: Δεν φάνηκε.
2: Δεν το πιστεύω ότι την πάτησα.
1: Την πάτησες μια χαρά.
0: Ποιος περίμενες ότι ήτανε? Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος Τρίγκης?
1: Στρίγκης.
2: Είναι αυτός ο Γιώργος.
0: Είναι και αυτός ο Γιώργος.
2: Δεν ξέρω.
1: Όλοι ξέρουν ένα Γιώργο μαλάκα.
0: Αχ, Αλεξάνδρα, φιλάκια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, η φίλη σου η Ιωάννα μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, αλλά έμαθα ότι είσαι σαν τη Σαμάνθα από το Sex and the City. Επίσης, ότι έχεις κάνει διασκευή το τραγούδι του Φέρι, αυτό εδώ. Για άκου λίγο.
3: Τι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
0: Είπες.
1: Τι διασκευή έχεις κάνει, Αλεξάνδρα?
2: Κάθε φορά σηκώνω το δάχτυλο ψηλά και λέω
1: πίπες. Πίπες, τέλεια. Μετά σε ενόχλησε ο Στρίγκας.
0: Να σου πω κάτι.
2: Δεν ξέρω, Γιώργο μαλάκα.
0: Ξέρει αυτή η Ιωάννα. Έγινε! Μπράβο σας!
1: Όπα, όπα, όπα, όπα. Η Ιωάννα πετάχτηκε.
2: Ναι.
1: Πόσοι ξέρετε ένα Γιώργο μαλάκα?
0: Κι εγώ ξέρω.
2: Κι εγώ ξέρω. Είστε κάποτε.
0: Κλαίω. Ωραία, είμαστε πολλές. Θα κάνουμε παρέα.
1: Λοιπόν, περνάτε υπέροχα. Ελπίζω να μίλας ακόμα στο κέντρο.
0: Φιλιά,
1: φιλιά.
0: Όχι.
1: Γεια. 697-800-1048. Έχουμε red flag. Έλα, πάμε. Ποιοι ξέρουν ένα Γιώργο μαλάκα, παρακαλώ. Μα το πες.
0: Α, νόμιζα να πω κι άλλη μία.
1: Βασιλική, ξέρεις Γιώργο μαλάκα?
4: Ξέρω.
1: Ξέρεις και εσύ. 697-800-1048. Άμα ξέρεις και εσύ, στείλε μας ένα μηνυματάκι ότι ξέρω κι εγώ, να δούμε πώς θα μαζευτούν για να βρούμε αυτό. Πόσοι Γιώργοι.
0: Όχι το όνομα, ρε παιδί μου. Πόσοι δεν Γιώργοι γίνεται να είναι φυσιολογικός Γιώργος.
1: Πόσοι Γιώργοι δεν είμαστε. Α, εγώ είμαι πολύ, δεν είναι, θέλω.
0: Είμαστε πολλές ξεκάθαρα, λέει και η Κατερίνα. Ελάτε να γίνουμε πολλές.
1: Φτιάξτε ένα γκρουπ.
0: Ο Γιώργος είναι.
1: Έλα, τα καλύτερα παιδιά είμαστε. Όπου Γιώργος και Μάλαμα.
0: Ναι, Γιάννης λέει.
1: Τι λες, Μάρη? Ναι. Καλημέρα, Αγλαία.
5: Καλημέρα,
1: Αγλαία, ναι. Μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Μια χαρά.
1: Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show, γιατί κάποιος εκεί έξω σε λατρεύει. Σε ποθεί.
0: Ζετέμα.
1: Είσαι τ' άλλο του μισό. Χωρίς εσένα δεν μπορώ, δεν αντέχω. Είσαι η ζωή μου, η πνοή μου, η αναπνοή μου.
0: Πνοή και αναπνοή είναι το ίδιο.
1: Το ένα ρουφά, το άλλο ξεβουρφά. Άσε μας ρε πουλάκι μου, έχει ωραία ροή όμως.
0: Πες το.
1: Αγλαία, σ' άρεσε αυτό όπως ξεκίνησε?
2: Ναι.
1: Είδε πως το γύρω η Μαρία για ακόμη μια φορά.
2: Ξαφνιάστηκα.
1: Έτσι γίνονται οι εκπλήξεις από τον Βασίλη.
2: Ναι.
1: Ζωούλα μου, σ' αγαπώ, σε λατρεύω.
2: Και εγώ το ίδιο, τον αγαπώ πολύ και το ξέρει.
1: Οπότε να περνάτε υπέροχα, πώς γνωρίζετε μαζί?
2: Όχι πολύ.
1: Α, είστε στα σωρόπια τώρα. Α, μετά θα πέσει μπαντόφλα.
0: Εντάξει. Όχι πολύ.
2: Όχι μωρέ, εντάξει.
0: Α, όχι, όπως, παντρεμένοι δεν είστε?
2: Όχι.
1: Σχέση έχουν. Επειδή τη λατρεύει και την αγαπάει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι παντρεμένη.
0: Α,
1: λοιπόν, να περνάτε υπέροχα με τον Βασίλη. Φίλια πολλά, καλή
0: με μέρα. Με το καλό η παντριά.
1: Μια ερώτηση, επειδή έχουμε ανοίξει ένα θεματάκι στην εκπομπή, βρε Αγλαία μου, χωρίς να παρεξηγηθεί ο Βασίλης εννοείται. Γιώργο Μαλάκα, ξέρεις εσύ? Σίγουρα ξέρεις, εντάξει, ευχαριστώ.
2: Τώρα τι να σου πω, για μια στροφή του Γιώργη. Τώρα άμα είναι και μαλάκα
1: στροφή,
2: δεν ξέρω.
1: Μαλάκα Γιώργη! Έγινε βρε Αγλαία μου, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. 6, 9, 7, 800 και 104. Ευχαριστώ την Κατερίνα που λέει παρόντες εξαιρούνται. Για το μαλακό Γιώργη.
0: Στο γραφείο της, λογικό. Η Angie επίσης ξέρει δύο. Εγώ ξέρω δύο Γιώργους.
1: Χαρά που το έχει.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Show FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όντως.

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier, έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
9: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
10: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
13: Με Γιώργο και Μαρία.
14: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Σοκαφέ Morning Show.
14: Μόνο αυτό.
13: Σοκαφέ 104,8.

0: και το θηρίο είναι εδώ ακόμα μία μέρα. Ελπίζω σήμερα να μην μας δώσει ήττα όπως εχθές, γιατί το σκορ είναι, παιδιά,
1: 2-1 κερδάω.
0: Πώς γίνεται να είναι 2-1?
1: Άμα ήταν 2-1. 2-0, συγγνώμη.
0: Αν ήταν 2-1, θα ήταν 5 σήμερα.
1: Σας έδωσα νίκη. Μήπως προοικονομώ. Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Είμαστε εδώ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακόμα μία ερώτηση για το θηρίο. Και σήμερα έχω βάλει ερώτηση η οποία είναι πανεύκολη.
0: Μάλιστα.
1: Και εξηγώ. Το 14% είπε ότι αυτό είναι το αγαπημένο του γλυκό από ένα ζαχαροπλαστείο. Δεν ψάχνω σήμερα στην Ελλάδα, ψάχνω όμως ευρωπαϊκά. Παγκοσμίως έχει γίνει η ερώτηση. Το 14% είπε ότι αυτό είναι το αγαπημένο του γλυκό που το βρίσκει σε ένα ζαχαροπλαστείο. Ποιο είναι αυτό? Και θα σας πω, εκτός ότι είναι ευρωπαϊκά να ψάξετε, ανοίξτε ένα Google, εντάξει, κάντε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Αν δεν σας βγάλει την απάντηση στη συγκεκριμένη έρευνα, απλά θα δείτε και τα αγγλικά. Βοηθάω σήμερα υπερβολικά πάρα πολύ, δεν μπορεί να είναι 3-0 το σκορ σήμερα.
0: Μήπως είναι τηραμισού?
1: Τηραμισού. Δεν παίζεις, Γιώργο μου, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο.
0: Δεν θα πάω σε αγγλικά ταξιού, γιατί λέει είναι ευρωπαϊκά. Έξω δεν έχουν τέτοια όπως έχουμε εμείς, μπακλαβάδες και...
1: Μπακλαβά όμως έχουν.
0: Όχι σε όλες τις χώρες.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω συναντήσει το συγκεκριμένο γλυκό σε Παρίσι, σε Ισπανία, Πορτογαλία και σίγουρα στη Δανία το έχω φάει.
0: Α, αυτό το προφιτερόλι.
1: Δεν ξέρω.
0: 2-10-300-104-8, πάμε να μαζευτούμε να βρούμε το γλυκό το οποίο θέλει το 14% και το θεωρεί αγαπημένο. Το εσένα είναι αγαπημένο αυτό το γλυκό?
1: Γενικά εμένα μου αρέσουν τα γλυκά, το συγκεκριμένο, αν όχι το αγαπημένο, είναι στη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα, καλημέρα Μπέτη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι έχουμε πει, παιδιά, γιατί δεν άκουγα.
0: Τίποτα, είσαι η πρώτη.
2: Μέχρι στην αναμονή.
1: Είσαι η πρώτη.
2: Παγωτό.
0: Παγωτό.
1: Μπέτη μου, είσαι καινούργια παίκτρια.
0: Τζελάτο.
2: Ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από Βάρδα, Ηλία.
1: Πολύ ωραία. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλένα, γεια σου ήθελα να σου πω. Καιρός κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Ρεμπέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
1: Να το κορίτσι, το όμορφο.
0: Είσαι και ζαχαροπλάστησα. Πάμε να δούμε ποιο γλυκό είναι το αγαπημένο του 14% παγκοσμίως.
3: Γιώργο, εγώ θα έλεγα είναι τυραμισού.
0: Και εγώ τυραμισού θα έλεγα.
1: Ωραίο το τυραμισού, ρε παιδιά.
3: Πολύ ωραίο, Μαρία. Άστα.
1: Αχ, Μαρίνα, ναι, πάμε να φάμε.
0: Με, αλλά με ποιον?
1: Με ποιον?
0: Τυραμισού.
1: Τι βλάκα που είσαι. Μαρίνα, πραγματικά. Ξέρεις που σε στέλνω, κοριτσάρα μου, έτσι, γιατί το τυραμισού δεν είναι η απάντηση που ψάχνουμε στο θηρίο. Ρόσκουβας, είναι δικό σου. Εχάσες.
0: Τουλάχιστον πέρασες ωραία, Μαρίνα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Για πες ρε, Γιώργο μου, ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 14%?
4: Εγώ θα έλεγα cheesecake.
1: Cheesecake, ωραίο. Αυτό το κλασικό, το ελληνικό, το οποίο έχει πάνω... Μαρμελάδα φράουλα, μαρμελάδα βύσσινο.
4: Ό,τι έχει, έχει τέτοιο. Έχει μαρμελάδα.
1: Ναι, ναι, επειδή χρειάζομαι ξεκάθαρα την ονομασία του γλυκού.
0: Το κλασικό cheesecake. Η φράουλα ή κεράς.
1: Ωραία, η φράουλα ή κεράς. Γιώργο μου, ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι πανακότα?
1: Είναι πανεύκολο το γλυκό το συγκεκριμένο. Ψάχνω το 14%. Είπε ότι αυτό είναι το αγαπημένο του γλυκό από ένα ζαχαροπλαστείο. Όχι στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό έγινε συγκεκριμένη έρευνα. Τώρα το 2026, παιδιά.
0: Πανακότα. Μήπως είναι μακαρόν? Μήπως είναι μιλφέι? Μήπως είναι Χριστίνα?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Ποιο γλυκό προτιμάει το 14%?
5: Από ό,τι διάβασα στο Google, αφού μας είπε η Μαρία,
0: ναι, ναι,
5: το δεύτερο παγκοσμίως είναι τα τρίγωνα πανοράματος.
0: Πού θα βρουν τρίγωνα πανοράματος,
1: Χριστίνα,
0: Μαρία?
1: Πού θα βρω τρίγωνο πανοράματος, ρε φιλενάδα, άλλαξε, στο εξωτερικό?
0: Άλλαξε απάντηση. Άλλαξε τι.
5: Την αλλάζω, την αλλάζω.
0: Άλλαξε τι, άλλαξε τι.
5: Λοιπόν, λέω ένα πάνω κότα.
1: Πάνω κότα, δώσε κότα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Χριστίνα μου. Έχασες.
0: Κάνει και δίκροκα.
1: Μα και δεν μπορώ, μα και δεν μπορώ.
0: Αφού η κότα της Χριστίνας κάνει δίκροκα. Καλημέρα, Όλγα.
6: Καλημέρα από τη μαγευτική, ερωτική, εξωτική Ελεούς Άρτα.
1: Καλημέρα στην Άρτα.
0: Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε. Έτσι. Για πες βρε, Όλγα μου, ποιο γλυκό προτιμάς?
6: Τις καρύδες.
0: Τις καρύδες.
1: Ποιες καρύδες?
0: Τις καρύδες.
6: Το γλυκό, τις καρύδες που έχει πάνω το ζαχαρωτό. Το...
0: Που είναι, είναι στρογγυλό με το κερασάκι στη μέση. Καρύδες λέγονται.
6: Ναι, ναι, που το δίνω στους γάμους πιο πολύ.
0: Όχι χιονούλα, άλλο η χιονούλα. Η καρύδα είναι κρού, σαν το χρώμα του νεκρού.
1: Ναι.
0: Και στη μέση έχει ένα κερασάκι. Και είναι σε ζελοφανάκι.
1: Αλήθεια, πολύ ωραίο. Μου αρέσει αυτό το γλυκό. Τώρα κατάλαβα, Όλγα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Δεν είναι το εξωτερικό. Αυτό εδώ είναι ελληνικότατο. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Όλγα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
7: Καλημέρα.
1: Να το κορίτσι.
0: Τεντό σου, Δήμητρα, και πάμε.
1: Πάμε.
7: Τι θέλετε να με ρωτήσετε?
0: Ποιο γλυκό, μωρέ, τρώει το 14%?
1: Δεν μπορώ.
0: Στην Ευρώπη.
1: Δύο
7: τρώνε.
0: Δύο,
7: πρώτα
0: δύο.
7: Τρώνε το προφιτερόλ, ναι. Και μετά τρώνε το Γιώργο.
1: Δήμητρα!
0: Πρώτα γλύφουν τη σοκολάτα,
1: Γιώργο,
0: και μετά τα μπαλάκια. Από το προφιτερόλ, μωρή, τα σου μέσα, μπαλάκια.
1: Δεν μπορώ, θέλω να φύγω, Χριστέ μου. Δήμητρα, έφυγε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Δήμητρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8.
1: Δεν αισθάνομαι καλά με τη Δήμητρα. Μην ξαναπάρει τηλέφωνο για 2-3 μέρε.
0: Να παίρνει κάθε μέρα, μα φτιάχνει τη διάθεση. Δήμητρα μου, καλημέρα, Αντρέα.
8: Καλημέρα, Μαδάρα, τι κάνετε, πώ είσαι?
1: Πού είσαι, ρε Αντρέα?
0: Για πε, ρε Αντρίκο.
8: Έχω μπλέξει, ρε. Έχω τον συνάδελφο μαζί κάθε μέρα σχεδόν. Είναι Ζούρο και δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Και μετά δεν μπορώ να παίρνω τηλέφωνο. Δεν αισθάνομαι καλά.
1: Ω, να παίρνει, να παίρνει. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Μπα και μάθει καμιά ελληνική λέξη. Πε μου, Αντρέα μου, απάντηση.
8: Κοίτα, σε κάθε χώρα λέγεται διαφορετικά, αλλά τούρτα με κεράσι και κρέμα.
1: Τούρτα την αμυγδάλου εννοεί, α πούμε.
0: Black Forest, η αμυγδάλου.
1: Όχι, με κεράσι και κρέμα,
0: ναι,
1: είπε η.
0: Η αμυγδάλου δεν έχει κεράσει.
8: Ναι.
1: Τι λες, καλέ, που δεν έχει κεράσει?
0: Έχει κεράσει η αμυγδάλου.
1: Φυσικά, από πάνω.
0: Πού το βρήκε?
1: Από πάνω, στο λυσμό.
8: Το Black Forest, ναι, αυτό θα είναι σίγουρα, κάπω τέτοιο.
1: Α, Black Forest θα παίξει.
8: Με κρέμα.
1: Η Black Forest είναι black, όχι κρέμα.
0: Τίποτα, ό,τι και να πεις, από ό,τι κατάλαβες,
1: Αντρέα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αντρέα.
1: Θέλω να μου πείτε, ακούστε λίγο, γιατί μπερδευόμαστε τώρα. Θέλω να μου πείτε ακριβώς την ονομασία έτσι όπως είναι και τη βρίσκεις μπροστά στο ταμπελάκι, εντάξει.
0: Red Velvet.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σας, χάνετε προς το παρόν.
0: Για να δω εδώ, Κλέρ.
1: Μπέζεις.
0: Γιατί? Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Καλημέρα, σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, ψάχνουμε να δούμε το γλυκό που τρώει το 14% στην Ευρώπη.
9: Δεν ξέρω αν το έχουν πει, γιατί είναι ανάμεσα σε δύο.
0: Για πες.
9: Το cheesecake το έχουν πει.
1: Cheesecake έχουμε πει με την μαρμελάδα από πάνω.
9: Θέλετε συγκεκριμένα.
1: Θέλω την ονομασία. Θέλω την ονομασία.
9: Cheesecake.
1: Ποιο cheesecake εννοείς τώρα εσύ?
0: Με κεράσι ή φράουλα, ή θες από πάνω κάτι άλλο?
9: Τέτοιο, μόνο πώς το λένε αυτό το...
1: Πάμε.
0: Βύσινο.
9: Το ξένο. Βύσινο, άντε θα
1: έρθει. Βύσινο, Κατερίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Τόση ώρα για να πάρουμε
9: κουβά. Ήμουν ανάμεσα και στο Brownies.
1: Α, δεν πειράζει. Άλλη φορά να ξαναπάρει.
0: Ξαναπάρε. 2-10-300-104-8.
1: Το 14% είπε ότι αυτό είναι το αγαπημένο του γλυκό από ένα ζαχαροπλαστή. Η ερώτηση έγινε στο εξωτερικό. Απάντησε το 14%. Το έχουμε εντωμεταξύ αυτό το γλυκό και εδώ στα δικά μα ζαχαροπλαστεία. Όχι σε όλα.
0: Πώς το λένε αυτό το γύρω-γύρω που είναι με κανέλα, ζάχαρη και λίγο σιρόπι? Αχ, πώς το λένε.
1: Κανέλα, ζάχαρη.
0: Ναι, μωρέ, που είναι στρογγυλό γύρω-γύρω.
1: Α, το cinnamon roll.
0: Μπράβο, αυτό, μήπως τρώνε τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Τι είναι αυτό το γλυκό που προτιμάει το 14% και τρώει στο εξωτερικό?
10: Κρέμπουλε.
1: Α, κρέμπουλε, ωραίο γλυκό, το οποίο συνήθως το έχουν ζαχαροπλαστεία τα οποία κάθεσαι στο εξωτερικό. Και όχι, θα μου πεις βέβαια, τα ζαχαροπλαστεία τα περισσότερα στο εξωτερικό κάθεσαι εκεί.
0: Δεν έχουν κουτιά να το πάρω σπίτι.
1: Γιώργο, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Από που μας παίρνεις τηλέφωνο και είσαι καινούριος παίκτης.
10: Καινούριος παίκτης από Πειραιά παίρνω.
1: Από Πειραιά, Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
10: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ψάχνω ακριβώς την ονομασία που έχει το ταμπελάκι μπροστά από το γλυκό. Εντάξει.
0: Σέμλα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ξέρω εγώ, ένα γλυκό που μου βγάζει στο εξωτερικό στο Google.
1: Πήγε στα τουρκικά, μην φτιά στα τουρκικά, ρε βλάκα.
0: Εμιλία.
1: Εμιλία!
9: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, βρε Εμιλία μου. Ποιο είναι αυτό το γλυκό που ψάχνουμε?
9: Λοιπόν, καταρχάς εδώ είμαι μαζί με τη Χριστίνα, οπότε θα σας πούμε για το δικό της.
1: Μάλιστα.
9: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω το American Cheesecake.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
9: Αυτό. Το πιο κλασικό της κέικ που υπάρχει ως παγκοσμίως.
1: Ναι.
9: Έχουμε και εμείς σε μερικά ζαχαροπλαστεία.
1: Και η Χριστίνα τι θα πει.
11: Εγώ θα πω το carrot cake.
1: Carrot cake, τώρα δηλαδή θα παίξουμε με μία γραμμή δύο απαντήσεις βασικές, ναι, που δεν έχουν δοθεί.
0: Ναι.
1: Α, παιδιά, δεν παίζετε καλά.
0: Μια φορά παίζουν, γιατί το βρήκανε.
1: Εμιλία. Ερώσκο, ναι, βάζει είναι δικό σου, έχασες.
0: Άμα το βρίσκατε, σιγά μη σας μίλαγε.
1: Πολύ καλό ήτανε, για να είναι αληθινό. Λοιπόν, 2-10-300-104-8.
0: Το 14% επιλέγει αυτό το γλυκό.
1: Ναι.
0: Για να φάει και αγοράζει από ένα ζαχαροπλαστείο στο εξωτερικό, σωστά.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία, βασιλόπιτα.
1: Πλαμμένος. Δεν μπορώ, πάμε.
0: Αλέξανδρε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου. Ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 14% στο εξωτερικό?
12: Είμαι ανάμεσα σε τρία.
0: Για πες.
1: Τρία.
0: Ναι, κάτσε να κάνουμε. Για πες.
12: Ντόνατ, κουρασάν ή τιραμισού.
1: Τιραμισού έχει υποθεί. Πάμε στα υπόλοιπα δύο. Με ποιο θα παίξεις?
12: Με το κουρασάν.
1: Κουρασάν, το οποίο είναι κουρασάν σοκολάτας.
12: Όχι σοκολάτα.
1: Α, τι.
12: Τίποτα. Πραλίνα μέσα, τέτοια φάση.
1: Πραλίνα, τέτοια φάση. Οκ. Okay. Η φάση σου λίγο δεν είναι πολύ. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Προς το παρόν θα σου δώσω ροζ κουβά, είναι δικό σου, αλλά τα πας πολύ καλά. Bye-bye.
0: Γεια σου, ρε Αλέξανδρε. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Μιχάλη.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, ρε Μιχάλη μου. Για πες, ρε Μιχάλη, ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 14%?
13: Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε δύο. Εγώ πιστεύω είναι το ντόνατ.
1: Ντόνατ, πολύ ωραία. Έχουμε με γλάσο, έχουμε με γέμιση cheesecake, έχουμε με γεύση μπουένο. Τι ντόνατ?
13: Κλασικά σοκολάτα θα έλεγα.
1: Ωραία,
13: και το
1: ωραία.
13: Δεύτερο είναι κάποιο muffin.
1: Πολύ ωραία. Με ποια απάντηση θα μείνεις, Μιχάλη μου?
13: Θα μείνω. Είναι παγκόσμιο, έτσι.
1: Παγκόσμιο, είπα, βέβαια. Συνήθως στην Ευρώπη,
13: θα μείνω
1: έτσι. Ντόνατ. Ντόνατ, μου αρέσει, Μιχάλη, καινούριο παίκτη.
13: Ναι, ναι, ναι.
1: Από πού είσαι εσύ?
13: Από Αθήνα, Περιστέρι.
1: Καιρός κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
13: Πώς και έτσι, ρε παιδιά.
1: Έρχεται
0: στο Περιστέρι, έρχεται. Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Αργύρη.
14: Καλημέρα, Κοτεμόρκινα από Στουτκάρδη.
1: Ω, καλημέρα στη δεινόμορφη Στουτκάρδη. Αργύρη, πάμε να δούμε τι απάντηση έχεις εσύ.
14: Λουκούμια, σε όλες τις χώρες που έχω πάει.
1: Κλαίω.
14: Πάντα έχει λουκούμια.
0: Σε ποιες χώρες έχεις πάει?
1: Η Γερμανία.
14: Γερμανία, Φιλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αραβία, Ταϊλάνδη.
0: Έχεις πάει,
14: Αίγυπτο.
1: Όπα της. Τέλειο, Αργύρη, πολύ.
14: Και παντού.
1: Πολύ ταξιδεμένος.
14: Και παντού λουκούμιο.
1: Ναι.
0: Σουτζούκ λουκούμι ή το λουκούμι το κλασικό με τον ελληνικό δίπλα?
1: Σε παρακαλώ.
0: Ερώτηση κάνω.
14: Το κλασικό.
1: Το κλασικό. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αργύρη μου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, τα λουκούμια μας εμείς. Γεια σου, Αργύρη. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι μιλόπιτα?
1: Δεν παίζει.
0: Ό,τι έχω πει. Εγώ δεν παίζω. Καλημέρα, Γιώργη.
15: Χαίρετε και.
0: Χαίρετε και γεια σας. Βαγγέλη. Πάει και ο Βαγγέλη. Τι έγινε, παιδιά. Ιάκωβε.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιάκωβε. Για πες τώρα, Ιάκωβε.
16: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πέρα από τον Τόνι που υπάρχουν αυτά τα φρούτα.
1: Ωραίος.
16: Θα έλεγα τα viral φρούτα.
1: Τα
16: Γιατί
1: είπες
16: ότι έγινε το 26.
1: Το 26 έγινε. Η έρευνα αλήθεια λέω.

0: Εγώ θα πω, είμαι ανάμεσα σε δύο.
1: Ναι, πάμε. Για πες.
0: Πανετώνε.
2: Ναι.
1: Και αναυτώνε.
0: Και το Apfelstrudel, αυτό που τρώμε στη Γερμανία, τη μιλόπιτα.
2: Καταπληκτικό. Oh,
1: τι ωραία που είναι. Τι ωραία που είναι.
2: Με ποιο θα παίξουμε όμως, Άρτεμις, γιατί είναι και τα δύο πολύ hot απαντήσεις.
0: Θα παίξουμε με το μήλο.
2: Με το apple pie τύπου strudel.
1: Παίζει ρόλο αν είναι μιλόπιτα ή αν είναι strudel.
2: Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, φυσικά.
1: Σιγά, μαρή, μιλόπιτες είναι και οι δύο.
2: Ρόσκουβας είναι δικό σου, Άρτεμις, έχασε.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Άρτεμις, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα, για πες το.
2: Στο μπάνιο είσαι.
3: Κάπου εκεί.
1: Ναι, φτιάχνει κρέπες, για λέγε.
2: Έλα, Νίκο μου, πάμε.
3: Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα, μαράκι.
2: Γιατί πιέζεσαι.
1: Γιατί θα ακουστεί.
2: Πάμε, βρε Νίκο.
3: Έλα. Άκουρε τον πρόστιχο, ρε. Ναι. Κοίταξε, εγώ θα πω το κέικ, αλλά μ' αρέσει και το τρίγωνο Θεσσαλονίκης.
2: Ωραία, αλλά ψάχνω κάτι σε παγκοσμίω. Ποιο κέικ εννοεί τώρα εσύ, έχει ανοίξει μια ολόκληρη γκάμα κέικ.
1: Με βανίλια, απλό.
2: Ποιο?
3: Το κέικ σοκολάτας.
2: Ρόσκουβα, είναι δικό σου, συνέχισε αυτό που κάνεις πολύ καλά. Έχασε!
1: Με ένα πόνο, Νικόλα, με ένα πόνο.
2: Φιλάκια!
1: Καλημέρα, Μπέτη.
2: Δεν έχω, Μπέτη.
1: Καλημέρα, Βιργινία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πες, Βιργινία μου, ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 14%.
4: Αρχικά μου ανοίξατε την όρεξη πρωινιά.
2: Και εμένα, Βιργινία. Σκέφτομαι να φάω μετά, για πες.
4: Ήμουν μέσα σε δύο, αλλά για να φύγει η κατηγορία μετά τις κέικ, θα πω το βασικό, των Βάσκων.
2: Βιργινία, δεν είσαι καλή συνάδελφος, Βιργινία. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Α, ήρθες κοντά γι' αυτό.
2: Βιργινία!
4: Καμιά βοήθεια δεν παίρνουμε όμως.
2: Τι βοήθεια θες να σου πω, κορίτσι μου, έχει αλεύρι μέσα. Έχασε.
1: Φιλέ. Και ζάχαρη, ε. Γεια σου, Βιργινία. Να υποθέσω και ζάχαρη.
2: Βέβαια.
1: Ναι, πού πάει. Λουκουμά.
2: Προχώρα.
1: Βάσο.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Βρεβάσο μου. Ποιο είναι αυτό το γλυκό το οποίο προτιμάει το 14% παγκοσμίω.
5: Τιραμισού.
2: Τιραμισού, πολύ ωραία, νομίζω έχει υποθεί. Και Βάσο μου, Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
5: Ευχαριστώ.
2: Για κάτι δεν έχετε πει από αυτά τα 20 γλυκά, έχετε αρχίσει και λέτε επανάληψη. Να πόσο να βοηθήσω
1: πια. Και Red Velvet είπαμε, και μακαρόν
2: είπαμε. Red Velvet δεν έχει βγει κανένα να πει.
1: Καλημέρα, Γεωργία.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Γεωργία. Ποιο είναι αυτό το γλυκό το οποίο προτιμάει το 14% παγκοσμίω.
6: Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε δύο. Το ένα είναι apple pie, μιλόπιτα. Μάλιστα. Και το άλλο είναι το milkshake. Νομίζω θα κρατήσω τη μιλόπιτα.
2: Πολύ ωραία, Γεωργία.
1: Την είπαν τη μιλόπιτα. Πήγαινε
2: είπαν
1: στο
2: το strudel. Είπα δεν είναι το ίδιο, δεν καταλαβαίνεις. Γεωργία, πριν σου πω αν κέρδισες το θηρίο ή έχασες, είσαι καινούρια παίκτρια.
6: Ναι.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
6: Από Καλαμάτα.
2: Και η απάντηση που θα παίξει είναι η apple pie, η μιλόπιτα.
1: Και όπου πάει.
6: Ναι.
2: Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε!
1: Εγώ σου είπα, πες το μιλφέι. Πες το μιλφέι, εγώ το είπα. Καλημέρα, Άννα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Άννα μου. Για πες το, ρε Άννα μου, ποιο είναι αυτό το γλυκό που ψάχνουμε?
7: Το μπρούκι.
2: Το μπρούκι.
1: Μπρούκι.
2: Δεν είναι το μπρούκι. Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε!
1: Γεια σου, ρε Άννα μου. Καλημέρα, Νάσια.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες, βρε Νάσια, ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 14% στο εξωτερικό?
8: Λοιπόν, κοίτα να σου πω, εγώ έχω πολλά γλυκά τώρα, αλλά και το milkshake δεν νομίζω να είναι, γιατί είναι παραπάνω το 14%.
2: Να δώσω μια βοήθεια πριν πεις την απάντησή σου.
1: Έχει αλεύρι.
8: Για πες.
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο γλυκό τρώγεται καταπληκτικά και με ένα καπουτσίνο δίπλα.
8: Ωραία.
1: Τώρα...
8: κάτι τέτοιο θα έλεγα.
2: Μπράβο. Με συνεννόμαστε, κοίτα, με την Άσια, για πες.
8: Καλά, πάλι η Ρόσκουβα θα πάω.
2: Καλά, μην το παίρνεις έτσι, ρε παιδί μου.
1: Τι βάζεις?
8: Εγώ είμαι πολύ της τάρτας.
2: Ωραία.
1: Τι τάρτα?
8: Πολύ.
2: Ναι.
8: Περίμενε. Λοιπόν, κοίτα, είμαι ανάμεσα στο lemon pie.
2: Ναι.
1: Ναι.
8: Η τάρτα με φρούτα.
2: Τάρτα με φρούτα, ωραία. Και οι δύο απαντήσεις μου αρέσουν. Ναι, με ποια θα παίξεις?
8: Θα πω lemon pie.
2: Μου αρέσει η lemon pie και εμένα πάρα πολύ. Ρόσκουβα, είναι δικό σου, Νάσια. Έχασε.
1: Γεια σου, Νάσια μου. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048 δίπλα με τον καπουτσίνο. Βάζει και ένα κουρασάν. Και όχι σοκολάτα, στα κλασικά. Δίπλα από έναν καφέ, βάζει κουλουράκια.
2: Όχι στην Ελλάδα, βρε άνθρωπε του Θεού.
1: Στο εξωτερικό. Τι βάζουνε μωρί στο εξωτερικό δίπλα?
2: Κανονικό γλυκό βάζουνε δίπλα στο εξωτερικό.
1: Τιραμισού. Λοιπόν, τι βάζουνε, πάστα φλόρα.
2: Αλλάξτε με το τιραμισού, ρε παιδιά, το έχει πει όλος ο κόσμος.
1: Γιάννη.
9: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου.
2: Καλημέρα.
1: Ποιο είναι αυτό το γλυκό που ταιριάζει δίπλα με ένα καπουτσίνο?
9: Κοίτα να δεις. σήμερα το σερβίραμε.

0: και στον Υπουργό Εξωτερικών εδώ πέρα στην Αθήνα.
1: Α, για πει.
0: Ήταν το καφέ του και δίπλα είχε ένα ωραίο κουρασάν βουτύρου.
2: Βουτύρου!
1: Γιατί ήταν βουτύρου, ναι.
2: Ωραία, λοιπόν. Γιάννη, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ξέρεις ακριβώς που θέλω να κινηθείτε καιρό. Κουβά είναι δικό σου, έχασε.
3: Γεια σου, ρε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Bye.
3: Και δεν σου φτάνει μόνο ένα, άμα έχει κουρασανάκια. Μήπως είναι muffin.
2: Ξέρανε τι δώσανε.
3: Cupcake.
2: Στο ρούμπι που ήρθε.
3: Muffin, cupcake.
2: Δεν παίζει.
3: Δίπλα με τον καφέ ταιριάζουν
2: δεν
3: αυτά.
2: Δεν παίζει.
3: Σοφία, καλημέρα.
2: Δεν έχουμε σοφάκι.
3: Δεν έχουμε.
4: Γιώργο.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργαρα. Για πες, ρε Γιώργο μου, ποιο είναι αυτό το γλυκό που ταιριάζει δίπλα στο καπουτσίνο.
5: Δίπλα στο καπουτσίνο τώρα. Μα ένα μάφιν.
3: Ένα μάφιν.
2: Βανίλια. Μάφιν, βανίλια,
5: Βανίλια.
2: Εντάξει. Ωραία, σου κουβάσαι, είναι δικό σου, έχασε.
3: Γεια σου, Γιώργαρα. Άννα.
6: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, βέβαια.
2: Καλημέρα, καινούρια παίκτρια.
6: Μάλιστα.
2: Από πού είσαι, εσύ, κορίτσι μου, όμορφο.
6: Αθήνα.
2: Α, πολύ ωραία. Για πες την απάντησή σου.
6: Λοιπόν. Είμαι σε δύο, σκέφτομαι δύο, αλλά θα πω ένα.
3: Ναι, για πες.
2: Για πες.
6: Πιστεύω πως είναι η κρέπα.
2: Κρέπα.
3: Oh.
2: Ωραία η κρέπα,
6: ναι.
2: Ρε φιλενάδα.
6: Έλεγα και κρουασάν σοκολά, έλεγα και κρουασάν βουτύρου, σκεφτόμουν.
2: Ναι, αλλά το είπαν το κρουασάν βουτύρου.
6: Ναι, αλλά πιστεύω πως είναι κρέπα.
2: Μπράβο, Άννα. Να συνεχίσεις έτσι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
3: Δεν έλεγε το κουραδασάν να τελειώνει.
6: Δεν πειράζει.
2: Φιλιά Ζωάννα πολλά.
3: 2-10-300-1048 πάει δίπλα στο καπουτσίνο, μα λέει το θηρίο και το 14% το προτιμάει. Παίρνοντα το καφέ, του βάζει και αυτό δίπλα. Μαφίν, βάζουν τα τσούρο.
2: Δηλαδή, ζητά ένα καφέ κον λέτσε και δίπλα θα το πάρει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
3: Στο
2: δεν
3: φέρνουν χωρί να το ζητήσει. Ή το ζητάω.
2: Πού στο εξωτερικό θα πα και θα σου φέρουν γλυκό χωρί να το ζητήσει πουθενά.
3: Ξέρω εγώ.
2: Προχώρα.
3: Εγώ στο εξωτερικό έπαιρνα φραπέ μαζί.
2: Προχώρα.
3: Καλημέρα, Βαρβάρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
7: Να είστε καλά.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
7: Από Πάτρα.
2: Α, 2610 βλέπω, βεβαίως. Καλώς ήρθες, κορίτσι μου. Πάμε να παίξουμε. Ποια απάντηση θα δώσεις?
7: Εγώ θα πω τα μακαρόν.
2: Α, μακαρόν. Κάποιο συγκεκριμένο χρώμα.
3: Λέω, πι-πι-πι. 1, 2, 3.
2: Να πάρτε.
3: Έτσι δεν λέγανε. Μακαρόν.
2: Μα δεν μπορώ, μας τρώει το χρόνο. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Βαρβάρα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Χάσες.
3: Γεια σου, ρε Βαρβάρα, καλημέρα.
2: Παιδιά, είναι τόσο εύκολο. Πάντως δεν μπορώ, θα κλάψω.
3: Ξανθή.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθες και εσύ, καινούρια παίκτρια.
8: Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
2: Από πού?
8: Καινούρια. Είμαι από τα Γιάννενα.
2: Α, πολύ ωραία. Και κάνετε κάτι γλυκά εκεί στα Γιάννενα.
3: Κάτι
2: τι να σου πω τώρα.
8: Ναι, τι Παρίσι τώρα και τέλος πάντων.
2: Βλακίες.
8: Μήπως είναι πολύ απλή η απάντηση.
2: Δεν ξέρω, για πες.
8: Μήπως λένε για απλά το παγωτό.
3: Τζελάτο. Παγωτό είπανε, πάμε σε τζελάτο.
2: Μανώ, τζελάτο παγωτό δεν είναι. Πάει κατευθείαν, παιδιά, με τον καφέ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
3: Δεν πειράζει, ρε Ξανθή, δεν πειράζει. Ρε θηρίο.
2: Έλα.
3: Αφού λέμε, είναι απλή απάντηση, σωστά.
2: Εντάξει, απλή είναι.
3: Ωραία, κούκκις.
2: Κούκκις,
3: τα μπισκότα.
2: Δεν μπορώ.
3: Παιδιά, αυτά δίνανε. Αυτά δίνανε συνέχεια δίπλα στο καφέ.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Μαρία.
9: Ναι.
3: Καλημέρα, Μαρία.
9: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Για πες, ρε Μαρία μου, ποιο είναι το γλυκό που προτιμάει το 14% να παίρνει από ένα ζαχαροπλαστείο στο εξωτερικό παγκοσμίω?
9: Cupcakes.
2: Με τι γεύση, μαράκι μου?
3: Ό,τι έχει.
9: Θέλετε και γεύση?
2: Πες τώρα, έτσι, μιας που είμαστε σε συζήτηση.
3: Ξίδι.
9: Βανίλια.
2: Ωραία. Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι καινούργια παίκτρια.
9: Ναι.
2: Από πού είσαι εσύ?
9: Από Χαλκίδα.
2: Από Χαλκίδα, δεν έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο, ντροπή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
3: Θα σου κρατάμε μούτρα τώρα, δεν θα σε κεράσουμε μάτια.
2: Στο κλειστό μου.
3: Γεια σου, Μαράκι, καλημέρα. Άννα.
10: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, βρε Άννα.
2: Να, καινούργια και άλλη παίκτρια.
3: Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Τι γλυκά προτιμάει το 14% παγκοσμίως?
10: Πρέπει να είναι το μπριό.
3: Μπριοσάκι.
2: Άννα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Από Αθήνα.
2: Α, πολύ ωραία, με μπριοσάκι θα πάμε. Το μπριό στο μεταξύ δεν είναι αρλιμυρό. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
3: Ναι, γαμώτο, δεν πειράζει, ρε Άννα μου, δεν πειράζει.
2: Φιλάκια.
3: Σε γλυκό δεν πιάνω τσουρέκια και τέτοια. Σωστά.
2: Γιατί?
3: Τι θα πω, ότι μου φέρανε και ένα τσουρέκι δίπλα
2: μου. Αλλά δεν είναι το τσουρέκι, όχι.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
3: Για πες, ρε Βαγγέλη μου, ποιο γλυκό προτιμάει το 14%?
4: Εγώ θα πω το μιλφέι.
2: Μιλφέι δεν το έχει πει κανένα. Είναι πολύ πιο απλό γλυκό, παιδιά. Ρόζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
3: Κατά παίρνει μια σοκολατίνα, παίρνει. Γεια σου, Ευαγγέλη. Αθηνά. Ανθή, συγγνώμη, Ανθή.
11: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
3: Καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα πια.
3: Για πες βρε, Ανθή μου, ποιο είναι αυτό το γλυκό.
11: Να ρωτήσω κάτι, πριν απαντήσω, να ρωτήσω κάτι.
2: Για πες.
11: Εσείς κάνετε πολύ ωραίο ζευγάρι.
3: Είσαι φίλη με τον Γιώργο.
2: Με τον Γιώργο από την Αλεξανδρούπολη.
11: Εγώ πιστεύω ότι είστε ερωτευμένοι. Αν δεν το δείχνετε, πρέπει να το
3: πω. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Ανθή μου.
11: Ποια περιοχή είσαι? Ένας με τον άλλον.
2: Με τον άλλον.
3: Έλα να σου πω ποια περιοχή είσαι.
11: Εγώ είμαι από Πάτμο, αλλά να σου πω όμως κάτι. Επειδή είχα πάει στην Αμερική.
3: Ναι.
11: Εμένα μου σερβίρανε δύο διαφορετικά μαγαζιά. Ένα από τα δύο, ένα μπορώ να απαντήσω, αλλά θα σου πω ότι δύο μου σερβίρανε.
2: Ναι, ναι, ναι, το μακαρόν. Ναι, το μακαρόν.
11: Το ένα ήταν το μακαρόν.
3: Ναι.
11: Και το άλλο ήταν μπισκότο με καραμέλα στη Νέα Υόρκη με τον καφέ.
2: Και τον καφέ σου, κοριτσάρα μου, έτσι όπως μας έχεις κάνει σήμερα.
11: Άκουσε με τώρα κάτι. Εσείς οι δυο πάντως κάνετε τέλειο ζευγάρι. Και να παντρευτείτε.
3: Γιατί ρε Ανθή, τι σου φταίξα, τι αμαρτίες πληρώνω τώρα, γιατί το λες αυτό?
11: Καταρχήν η κοπέλα είναι πολύ πανέξυπνη, πάρα πολύ.
3: Α, λάθος εκπομπή ακούσα. Είσαι σε λάθος TikTok.
2: Μπράβο Ανθή, έχεις καταλάβει.
11: Εσύ είσαι ένας τύπος που όποια γυναίκα σε πάρει θα καλοπεράσει.
3: Είμαι σίγουρο.
2: Τον έχει πάρει εδώ μεταξύ, δεν μπορώ.
3: Να σου πω κάτι, με έχει πάρει μία, πειράζε με πάρει άλλη μία.
2: Δεν μπορώ και εσύ, Γιώργο!
11: Τρεις γάμους επιτρέπονται.
3: Όχι, όλοι μαζί δεν.
2: Έχεις δίκιο, Ανθή. Να σε ρωτήσω κάτι, Ανθή. Ότι είμαι σε σχέση με τον αδερφό του Γιώργου, μετράει.
3: Ναι, ρε. Σιγά, οικογενειακά, άρα, μέσα μένει.
2: Κλαίω. Ανθή μου, φίλια, πολλά ροζ κουβά είναι δικό σου.
3: Γεια σου, ρε Ανθή. Μην το χαλάς, ρε πουλάκι.
2: Τι να χαλάς τον ήρωα τη.
3: Ναι, γιατί, άστο.
2: Αφού είσαι παντρεμένος.
3: Και τι έγινε.
2: Δεν μπορώ, Γιώργο, και εσύ προχώρα.
3: Θα με παντρευτείς.
2: Δεν μπορώ, πάμε.
3: Αναστασία.
12: Καλημέρα, παιδιά.
2: Έλα, πάμε. Για τις τελευταίες γραμμές, έτσι.
12: Θα έλεγα ντόνατ σοκολάτα.
2: Ντόνατ σοκολάτα, μου αρέσει η απάντησή σου και ήσουν τόσο κοντά και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αναστασούλα μου. Έχασες!
3: Παιδιά, μας πιάσαμε την μπάρλα, γεια σου, Αναστασία.
2: Έτσι, παιδιά.
3: Πιάσαμε την μπάρλα και χαθήκαμε λίγο. Πάμε για την τελευταίο δίγραμμο. Δύο γραμμές, 1-30, θηρίο μου, παρακαλώ.
2: Τώρα παίξε με το 4.
3: Χρύσα.
13: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Χρύσα. Ποιο είναι αυτό το γλυκό που ψάχνουμε?
13: Μήπως είναι σοκολατόπιτα.
3: Σοκολατόπιτα.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεστε. Έχει να κάνει με σοκολάτα, αλλά ροζ κουβάς, Χρύσα μου, είναι δικό σου. Έχασες.
3: Γεια σου, Χρύσα. 9 και 2 μας λέει έχει να κάνει με σοκολάτα. Κουρασάν σοκολάτα.
2: Δεν το είπε κανένα.
3: Χριστίνα.
14: Θα ξαναπροσπαθήσω. Ήμουν με την Εμιλία πριν.
3: Πες το, πες το.
14: Θα πω ντόνατς με ζάχαρη άγνοια μου πάλι.
2: Ρε παιδιά, δεν μαθαίνετε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
3: Δεν πειράζει, ρε Χριστίνα, δεν πειράζει. Παναγιώτα.
2: Τι έχει γίνει σήμερα στο τηλεφωνικό?
3: Πες το, ρε Παναγιώτα.
2: Πάμε.
14: Μήπως είναι το Lava Cake.
2: Lava Cake, Παναγιώτα μου, καινούργια παίκτρια. Γρήγορα πες μου από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
14: Από Αθήνα.
2: Και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε. Γιώργο, πώς θα συνεχίσεις?
3: Γεια σου, καλημέρα. Και την
2: δεν
3: Ευαγγελία.
2: Δεν έχεις τώρα.
3: Την Ευαγγελία. Και
2: τελευταία.
3: Ναι,
2: κλείσε. Ένα κερδίσω.
3: Ευαγγελία μου, πες το.
15: Καλημέρα. Carrot cake.
2: Το έχουμε πει, Ευαγγελία, παίξε με κάτι άλλο. Γιατί θα μου βγάλει άλλη γραμμή.
3: Πες ένα άλλο γρήγορα.
15: Προφιτερόλ.
3: Δεν έχουμε πει.
2: Δεν έχουμε πει. Ευαγγελία, από πού είσαι και εσύ, κορίτσι μου, καινούργια παίκτρια?
15: Ναι, από το Γέακα.
2: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
3: Δεν πειράζει, Ευαγγελία μου, δεν πειράζει.
2: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην έχετε πει αυτή την απάντηση?
3: Εγώ την έχω πει.
2: Ναι.
3: Ναι. Και το λες τώρα, 9 και 3.
2: Δεν με ρώτησε κανένας άμα το έχει πει ο Γιώργος.
16: Γιώργος και Μαρία.
17: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
16: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
18: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
19: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
20: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
21: Πού πάμε μετά?
22: Στείλε location. Red Rose Cafe.
21: Κρέπα.
22: Ναι.
21: Μπέργκερ.
22: Εννοείται.
21: Και μετά story.
22: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
21: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
23: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
24: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
25: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
25: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
25: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
25: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
25: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
26: Γιώργος και Μαρία
27: Σοκαφέ Morning Show.
26: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Και παιδιά, γίνεται ένα χαμό, λέει, από Βασιλικό προ Χαλκίδα στον δρόμο. Από ό,τι βλέπω και του χάρτε, παιδιά, ειδικά προ τον Κόμβο, όσο πλησιάζει τον Κόμβο, γίνεται ένα κακό χαμό. Γενικά έχουμε αρκετή κίνηση και στη Λιανία μου. Δεν έχουμε κίνηση στο μικρό βαθύ, δεν έχουμε κίνηση στην υψηλή γέφυρα. Κίνηση μέσα στο Βασιλικό εκεί στα φανάρια, εννοείται ότι έχουμε κίνηση.
1: Ναι.
0: Στον Μπούρκο έχουμε κίνηση. Λίγο υπομονή, παιδιά, στην Κότσου έχουμε κίνηση. Στην Ορέστη Μακρύ έχουμε λίγο κίνηση, λίγο υπομονή στου δρόμου.
1: Έχει αλλάξει ποτέ βλέμμα με κάποιον που είναι επίση στα φανάρια κολλημένο στην κίνηση, ρε παιδί μου, και του τύπου ότι ή θα ξεφυσήξετε μαζί.
0: Υπομονή,
1: υπομονή, ή μπορεί να ρίξετε και κανένα χαμογελάκι. Δεν ξέρω, εγώ γενικά ανταλλάζω έτσι ματιές με τους οδηγούς αν είμαστε σταματημένοι στα φανάρια.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Γιατί?
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Καλό, ρε παιδί μου, να.
0: Φλερτάρεις.
1: Βοηθάω και το. Όχι, το όνομα του σταθμού, ρε παιδί μου. Να καταλάβουν ότι είμαι εγώ.
0: Είσαι εσύ στο φανάρι. Εγώ είμαι εγώ στο αυτοκίνητό μου.
1: Ναι.
0: Και εσύ γυρνάς, χωρίς να γνωριζόμαστε βέβαια, και μου σκάς κάτι χαμογελάκια.
1: Όχι χαμογελάκια, πολλά, ρε εσύ, Γιώργο.
0: Ένα χαμογελάκι του τύπου.
1: Καταλαβαινόμαστε, τα ίδια περνάμε.
0: Και κουνάς το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ.
1: Όχι.
0: Καλά.
1: Φλερτ πάντως δεν είναι μια φορά. Γιατί άμα ήταν φλερτ, ρε παιδί, θα σου πετούσα το τηλέφωνό μου.
0: Καραμπινάτο φλερτ είναι.
1: Παιδιά, όχι, συμφωνείτε ότι είναι φλερτ αυτό το πράγμα ή του τύπου περνάμε τα δική γυναίκα να είναι, ρε παιδί μου, τι θα νομίζει ότι τη φλερτάρω.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί
0: και
1: ναι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ σου λέω πως θα το πάρει ένας άντρας, δεν σου πω εσύ πως το βλέπεις.
1: Εγώ το βλέπω εγώ, έτσι, δηλαδή άμα σας έχω κλείσει μάτι, πάει να πει ότι περνάμε τα ίδια.
0: Τι λες, μόλι θα μου κλείσει το μάτι και θα σου πω. Αχ.
1: Ναι, τύπου, κοίτα.
0: Φιλενάδα.
1: Κάνε λίγο ότι είμαστε σταματημένοι. Βάλε λίγο χέρια στο τιμόνι.
0: Να κάτσε να ανάψει το αλάρμ.
1: Βάλε, λοιπόν. Ωραία, και γυρνάω έτσι και. Και σου κάνω ένα.
0: Αυτό είναι.
1: Τύπου, τι
0: έχω. Περνάμε. Αυτό είναι του τύπου Παναγία μου, τι είδα.
1: Έτσι, ρε.
0: Τρισχερότερο. Ας δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. Γιατί η θερμοκρασία καλά κρατάει αυτές τις ημέρες και έτσι θα έχουμε ανωδική πορεία μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα 26-27, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, παιδιά, θα βαρέσουμε 30 για την πόλη της Χαλκίδας. Η Αθήνα μία από τα ίδια με 27 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή με 24 βαθμούς Κελσίου. Και ξέρετε, έρχεται.
2: Έρχεται,
0: παιδιά, έρχεται.
1: Και λίγο κι εγώ έχω μπει στη διαδικασία τώρα ότι θα ήθελα να το πούμε.
0: Και έρχεται και μας ανατριχιάζει και μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Και δεν μας αφήνουν να το πούμε.
0: Κάποιοι από εσάς βέβαια ανυπομονείτε.
1: Άλλοι δεν έχετε καταλάβει τίποτα.
0: Εσύ που δεν έχεις καταλάβει τίποτα, τι μπορεί να είναι αυτό που έρχεται, για άκου.
2: Έρχεται.

0: Πάμε, παιδιά, πάμε. Smiley bus. Γιατί ξέρω ότι τώρα μπορεί να έχει μπλοτιλιαριστεί και θε να πα στα χτέλ να πάρει το λεωφορείο και να κάνει το δικό σου δρομολόγιο, να πα στο ταξιδάκι σου. Έχουμε το smiley bus εκεί στα χτέλ τη Καλκίδα για να πάρει καλύτερα για να κάνει τη διαδρομή σου ακόμα πιο ευχάριστη. Παίρνει καφέ, φρέσκο σνακ, κρύο σάντουιτ, σαλατούλα, νεράκι, ό,τι χρειάζεσαι, προϊόντα προσωπική φροντίδα, αλλά και ό,τι αξεσουάρ ξέχασε στο σπίτι, εμεί το έχουμε εκεί για να σου αναπληρώσουμε και να κάνει τη διαδρομή σου πιο ευχάριστη. Smiley bus στα χτέλ τη Καλκίδα.
1: Good morning.
0: Θύμισε μου λίγο την εταιρεία Courier, σε παρακαλώ.
2: Με την GT Courier είμαστε.
0: GT.
2: GT. Η καινούργια εταιρεία Courier, παιδιά. Εξυπηρετούμε παντού.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω φως.
3: Ε?
0: Ναι, καλημέρα σας, η κυρία Θεοδοσία.
3: Καλημέρα. Ίδια.
0: Ναι, καλημέρα. Η GT και Courier είμαι. Θα ήθελα να φέρω ένα δέμα. Θα είστε σπίτι?
3: Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι στην εργασία μου.
0: Α, θέλετε, θέλετε να έρθω από την εργασία? Μου είπανε πριν το πάω να πάρω τηλέφωνο.
3: Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να...
0: Ορίστε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, κάνει θόρυβο το κουτί.
3: Υπάρχει... Δεν πειράζει. Υπάρχει δυνατότητα να το πάρω από το χώρο σας κάπως?
0: Ναι και όχι, απλά τώρα δεν ξέρω τι ώρα θα επιστρέψω εγώ από τα δέματα για να γυρίσω. Τι ώρα μπορείτε εσείς? Τι ώρα τελειώνετε την εργασία σας?
2: Έλα, πάμε.
0: Κυρία Θεοδοσία.
3: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα σχολάτε?
3: Πέντε.
0: Θα έχω σχολάσει εγώ πέντε, τρεις ώρα σχολάω. Θέλετε να σας το φέρω τώρα στην εργασία?
3: Όχι, δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν είναι? 350 ευρώ είναι, δεν είναι κάτι. Μου δίνετε 350 ευρώ, σας δίνω το κουτί. Κουντονείτε το. Ή έρχεστε από Θηφόρ 53 στο Σοκ FM και το παραλαμβάνετε μόνοι σας.
2: Γλυκούλα μου, τι περνάτε κι εσείς. Τι είναι αυτό το φούβο?
3: Εντάξει.
0: Θεοδοσία, ο θόρυβος αυτός...
3: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Αυτός ο θόρυβος που πήγαινε το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι? Κατάλαβε.
3: Θέλω να πω.
0: Μπράβο. Η Θεοδοσία κατάλαβε. Ένα ερωτικό βοήθημα.
2: Γιατί?
0: Δεν έχει ακούσει ποτέ?
2: Έτσι κάνει. Τα ακούγεται στο σπίτι.
0: Ανάλογα την ένταση που έχει βάλει, δεν ξέρω.
2: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Ρε Θεοδοσία.
0: Θεοδοσία, πάμε στα ωραία.
3: Ορίστε.
0: 20 χρόνια είναι αυτά. Σ' αγαπώ. Σε λατρεύω. Είσαι το αστέρι μου το φωτεινό. Ο ήλιος ο οποίος ζεσταίνει την καρδιά μου και την ψυχή μου. Οι νύχτες μαζί σου είναι οι πιο ερωτικές, οι πιο όμορφες.
2: Πες και οι πιο ζεστές.
0: Η πιο γαλήνια νύχτα είναι όταν ξαπλώνω δίπλα σου.
2: Ζζζζζζζζζζζζζζζζζ, έχει κουνουπί. Δεν μπορώ, Θεοδοσία, όμως.
3: Ούτε και εγώ μπορώ.
2: Ούτε εγώ, έλα.
0: Σ' αγαπώ, Μπάμπης. Και ο Μπάμπης λάμπει μόνο που είναι δίπλα σου. Λάμπει ο Μπάμπης. Λοιπόν, να περνάει υπέροχα, Θεοδοσία μου.
3: Το ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Καλή δουλίτσα, καλημέρα. Τουλάχιστον τη φτιάξαμε τη μέρα.
2: Αν θες και σένα να σου φτιάξουμε την ημέρα, σταμάτα το. Βγάλει την μπαταρία.
0: Δεν ξέρω πώς κλείνει.
2: Βγάλει την μπαταρία, καλέ.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς κλείνει.
2: Ποιο ανέκδοτο?
0: Α, δεν το ξέρεις. Έλα, τρεις φορές το έχω πει.
2: Αλήθεια.
0: Παναγία.
2: Ούτε που θυμάμαι.
0: Τρεις φορές το έχω πει.
2: Πώς
0: που παίρνει μία. Κάτσα, μιλήσουμε με την Ελένη λίγο. Γιατί έχει μια τρύπα στην καρδιά και θα μιλήσουμε τώρα πριν. Έλα, βρε Ελένη μου.
2: Δεν έχεις, Ελένη.
0: Τζον, δυστυχώς δεν το σηκώνει. Παίρνει μια τύπησα τηλέφωνο σε ένα σεξ σοπ και αρχίζει και λέει: Γεια σας! Σεξ σοπ εκεί! Ναι, λέει ο υπάλληλος στο τηλέφωνο. Εσείς πουλάτε δονητές σούπερ έξτρα! Τους χιλιάριδες, τους 18 πόντους, ναι, κύριε μου, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς κλείνουν?
2: Θεέ μου, δεν μπορώ. Υπάρχει λόγος που δεν το θυμάμαι.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Γιώργος και Μαρία.
15: Good morning.
16: Good morning everyone.
14: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: στη Μαρία.
1: Και θα στο ξαναπώ και θα στο ξαναπώ και κάθε μέρα θα το ακούς, γιατί η πινσαρία του Αλμπινίση είναι ανοιχτή από τις 12 το μεσημέρι και μετά με ένα απλό τηλεφώνημα στο 22210-2520. Παίρνουμε τις πίτσες μας, παίρνουμε τα ζυμαρικά μας, τις ωραίες μας, τις σαλάτες, έχουμε τα πενιρλί μας, έχουμε την πίνσα κλαμπ σάντουιτς με γύρο χοιρινό,
2: ωραίο,
1: με γύρο κοτόπουλο, πατάτα, τηγανιτή, παιδιά. Ακούστε με που σας λέω και για τους μικρούς μας φίλους έχουμε και υπέροχες κοτομπουκές με ριδούλα, με πατατούλες τηγανιτές και περνάμε καταπληκτικό βράδυ χωρίς να χρειαστεί να μαγειρέψεις, να έχεις πιάτα, τίποτα. Κατευθείαν μέσα από τον Αλμπινίση τα παίρνεις όλα και συμφέρει, παιδιά, και είναι σήμερα και Τεταρτίτσα, χάλια μέρα, να μείνουμε στο σπίτι, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε και έξω. Ας δούμε και την αγαπημένη μας ταινία, ξέρεις τώρα. Από τον Αλμπινίση όμως να πάρεις την πίτσα σου, τα ζυμαρικά σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
2: Μπορεί να μην είναι ο ήχος φαγητό. Είναι βοήθεια, αλλά τι είναι? Και πάμε να πούμε τι δεν είναι. Εχτυπωτές δεν είναι. Άλογα, πλυντήρια, στεγνοτήρια, τρένα, ενώσεις γεφυρών. Δεν είναι αυτά, αλλά τι είναι? Γιατί έχουμε πει ότι κάτι κάνουμε. Δύο 10 300 104 8. Πού πάει το μυαλό σου? 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν να ανακαλύψεις το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θοδωρή μου.
2: Μπορείτε να μου τα στείλετε με αερίς.
1: Εννοείται, αδελφέ μου, εννοείται.
3: Δεν μπορώ.
1: Εννοείται και μετρητά. Έλα να τα πάρεις. Αλλά τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, είναι τα βήματά μας μέσα στη λάσπη.
1: Τα βήματά μας.
3: Δεν είναι πολύ χοντρή η λάσπη.
1: Μέσα στη λάσπη.
2: Ναι, πρωτόβροχο είναι, ναι.
3: Πρωτόβροχο.
1: Και με Άιρις και με Revolut, τι γουστάρεις?
2: Revolut.
3: Κλαίω.
1: Τα βήματα στη λάσπη. Δεν είναι, ρε Θόδωρη. Δεν
3: bye.
1: Είναι όμως. Δεν πειράζει.
2: Καλημέρα, bye.
1: Καλημέρα, Θόδωρη μου. Αλλά μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-104-8 δηλώνει τη συμμετοχή. Καλημέρα, Ηλία.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ηλία μου. Εσύ προετοιμάς Άιρις, Revolut, μετρητά. Τι προετοιμάς?
4: Άιρις, μωρέ.
1: Άιρις, μωρέ. Γεια, ακού. Τι είναι αυτό, βρε, Ηλία?
4: Αυτό ακούγεται, να πω την αλήθεια, σαν καρφωτικό.
1: Καρφωτικό.
4: Ναι.
1: Το μηχάνημα αυτό το ματσαφάρι.
4: Αυτό, ναι, αυτό που πετάει τις πρώτες μετρίες.
1: Μπράβο.
4: Τουλάχιστον έτσι ακούγεται ένα που έχω και εγώ σπίτι.
1: Δεν είναι όμως, ρε Ηλία, το καρφωτικό.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Ελένη.
5: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Ψάχνουμε να βρούμε το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Γεια, ακού. Για πες, Ελένη μου.
5: Είμαι μεταξύ δύο.
1: Για πες.
5: Αυτό που βγάζει τις λουκουμάδες, οι μηχανοί,
1: ναι,
5: που πέφτουν μέσα στο λάδι.
1: Από τους βγάζει έτοιμους με την τρύπα στη μέση, ναι.
5: Ναι. Και έτσι που είπε το καρφωτικό, μου ήρθε το γαντζωτήρι του τοίχου, που γαντζώνουμε, όχι σειραπτικό, το άλλο που καρφώνεις και γαντζώνεις πράγματα πάνω σε ξύλο.
1: Ναι, κατάλαβα. Τι διαλέγεις όμως?
5: Θα πάρω αυτό με τις λουκουμάδες. Το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα που φτύνει τις λουκουμάδες. Που πάμε στα πανηγύρια, ναι, και παίρνουμε και στα παζάρια κτλ.
5: Ναι.
1: Δεν είναι, βρε Ελένη μου, δεν είναι. Ούτε αυτό είναι. Δεν πειράζει, Ελένη. Ούτε το άλλο είναι. Μην αγχώνεσαι, έτσι, για να βοηθήσουμε.
3: Να τα μα.
1: 2-10-300-104-8. Δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Μάτια μου.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Είναι η ώρα, παιδιά, να κάνουμε το διαλυματάκι μας, να φύγουμε από το γραφείο, να πάρουμε ένα τεταρτάκι έτσι ωραίο. Και αν είσαι εδώ στη Χαλκίδα, που αλλού θα πας στο τρελό περίπτερο, να πάρεις τα ωραία σου τα σνακ, να πάρεις τα ωραία σου τα κρουασάν μόλτο. Γιατί έχουμε, παιδιά, όλες τις γεύσεις με τιμή ευκαιρίας 1 ευρώ. Τα πάντα τα βρίσκεις από κρουασάν μόλτο με μόλις 1 ευρώ. Οπότε στην πιάτσα των ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, περνάς, παίρνεις τα πάντα και ξαναγυρνάς στη δουλειά σου. Ή και αν θέλεις, ρε παιδί μου, δεν ξαναγυρνάς στη δουλειά σου.
2: Ναι, πας σπίτι σου. Με τα κουρασανάκια σου. Λοιπόν, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην συνομιλική σου, την Κρίσταλ.
1: Ναι.
2: Για αυτό που κάνει στη ζωή της και μπράβο της και συγχαρητήρια της. Η Κρίσταλ, η 39χρονη που λέει γυναίκα.
1: Ρε, λοιπόν, εσύ θέλεις να σε χτυπήσω.
2: Πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση για τη ζωή της. Αυτή την προσωπική απόφαση την πήρε πριν αρκετά χρόνια και δεν ένιωσε καθόλου πίεση.
1: Να με μονάσει.
2: Όχι.
1: Α. Το σκέφτομαι.
2: Παρά το γεγονός ότι ζει σε μια κοινωνία που το σεξ συχνά, ρε παιδί μου, αντιμετωπίζεται ως

0: Ξανά, μη σταματάς.
1: Όχι, παιδιά, είχαν μια βαρισίμαντη δήλωση η γυναίκα.
0: Θέλει λοιπόν, να μείνει παρθένα.
1: Είμαι περήφανη που είμαι παρθένα. Α, και
0: είναι
1: σκοπεύω,
0: παρθένα.
1: Ναι, και σκοπεύω να παραμείνω μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω. Τώρα εσείς δώστε τα φώτα σας στο Viber. Λοιπόν, θέλω να αποτελέσω καλό παράδειγμα στα παιδιά μου και να τους δείξω.
0: Είναι κούλη η κοπέλα.
1: Ναι, παιδιά, εγώ άλλο ήξερα.
0: Και εγώ άλλο ξέρω.
1: Υπήρχε παλιά μια παροιμία που έλεγε από παρθένα από πίσω.
0: Τι λέει, τι.
1: Δεν μπορώ να την πω, ρε γάμο.
0: Τότε τι μας τη λες άμα δεν μπορείς να μας την πεις.
1: Από εκεί δεν πιάνει παιδιά, καταλαβαίνεις, γι' αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο βλαμμένος.
1: Δεν μπορώ να το πω. Για πείτε ρε παιδιά και εσείς, βοηθήστε λίγο την κατάσταση στο Viber. Πώς γίνεται
0: σαν γρίφος μου ακούστηκε αυτό.
1: Πώς γίνεται να είναι κάποια παρθένα και να το πει στα παιδιά της.
0: Έχουμε την ίδια πορεία.
1: Έκανε παρθενογραφή.
0: Είναι ηλίθιος, παιδιά. Θέλω να το χτυπήσω. Πάσκα. Γιώργο, κλείστο, ρε παιδιά. Βάλει τον τρόπο, δεν έχει καταλάβει τόση ώρα ότι το έχουμε πετύχει. Κλείστο!
1: Όχι. Γιατί είπα κάτι κακό.
0: Δεν μπορώ,
1: δεν
0: παιδιά.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Κάποιος να έρθει να με σώσει.
1: Μπορώ να κάνω κι εγώ.
0: Μη σου πω, θα κάνω κι εγώ. Κλείστο!

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει που να

0: πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
3: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
4: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιείο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
5: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
7: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
8: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
14: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
15: Με Γιώργο και Μαρία.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
13: 94,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Με 24-25 βαθμούς Κελσίου σήμερα η Χαλκίδα, παιδιά, και η ηλιοφάνεια. Ίσως δούμε λίγα, πολύ λίγα συννεφάκια προς το βραδάκι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά αύριο, παιδιά, πάμε 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή 28-29. Σάββατο 29-30. Σταθερή ανωδική πορεία της θερμοκρασίας. Να πλύνουμε κανένα ρούχο. Λοιπόν, η Αθήνα 28 σήμερα και αύριο έχει μία μικρή άνοδο. Πάμε και μία βόλτα Θεσσαλονίκη που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Με ένα 24 και Παρασκευή Σάββατο δίνει βροχές και καταιγίδες.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να συζητήσουμε κάτι και στο Viber μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτησή μας.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει, όταν βγαίνω έξω βόλτα, βλέπω πάρα πολλά τραπέζια, ρε παιδιά, τα οποία τρώνε άνθρωποι μόνοι τους, δηλαδή δεν είναι με παρέα.
0: Ωραίο είναι.
1: Και λέω, και εγώ δεν το έχω κάνει, ας πούμε, ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Να βγω ούτε για καφέ μόνη μου.
0: Χάνεις.
1: Ούτε για φαγητό μόνη μου. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινούσα και να παρήγγελνα, αλλά να περίμενα
0: κάποιος
1: και παρέα. Δηλαδή, αυτό. Και κάθισα και σκέφτηκα προχθές που είδα έναν άνθρωπο να τρώει μόνο του έτσι την ωραία του τη σαλατίτσα, τη γαριδούλα του κτλ.
0: Και το τσίπι σα πατάτε. Μην τρως μόνος.
1: Τι ωραία φαινόταν αυτή η γαρίδα. Παρόλα αυτά, λέω, κοίταξε όμως. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που βγαίνει και απολαμβάνει το φαγητό του μόνο του.
0: Είναι πιο ωραία.
1: Δεν το έχω κάνει ποτέ και ήθελα να ρωτήσω. Γιατί εσύ το έχεις κάνει.
0: Ναι.
1: Πού πήγες, ρε Γιώργο, μόνος σου?
0: Και στο φίλο μας που πάμε για θαλασσινά.
1: Ναι.
0: Στο στασινό έχω
1: έχεις πάει μόνος
0: σου. Και στο σχολαρχείο έχω πάει.
1: Μόνος σου.
0: Μόνος μου ξεκινάω, αλλά όλο κάποιος με γνωρίζει.
1: Και τι έρχεται στο τραπέζι σου?
0: Ναι, να πιούμε μια μπυρίτσα παρέα.
1: Αλήθεια λες.
0: Και πάντα καταλήγω με παρέα.
1: Πώς θα σας φαινότανε?
0: Πιο παλιά το έκανα πιο συχνά. Ειδικά το καφεδάκι, παιδιά, να πάρει το τάμπλετ σου, το βιβλίο σου ή και τα λοιπά, να πάει να ράξει σε ώρα από οι άλλοι.
1: Σε όλοι καφέ ή κάποιο, ρε παιδί μου, στην παραλία? Εμένα μου αρέσει στην παραλία να πηγαίνω και να κάθομαι.
0: Όχι, όχι, σε καφέ.
1: Σε κανένα παγκάκι με το καφεδάκι μου.
0: Μου άρεσε σε καφέ να πηγαίνω, να παίρνω καφέ, ησυχία, να μην μου μιλάει άνθρωπο, να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου.
1: Εγώ πάντα περιμένω ραντεβού, ρε παιδί μου, τι γίνεται?
0: Όχι, κάντο, δοκίμασέ το, πήγαινε τώρα, τελειώνουμε 11 η ώρα.
1: Δεν μπορώ, έχω ραντεβού.
0: Η πιο ωραία ώρα για να πιεις μόνος σου το καφεδάκι, ναι, που έχω κάνει, εγώ το έκανα πιο παλιά συχνά, ήταν στο Σούρουπο.
1: Ναι,
0: λίγο πριν
1: 7,
0: έρθει η νύχτα. Εκεί, εκεί.
1: Άμα πιω καφέ 7-8, Γιώργο μου, δεν θα κοιμηθώ μέχρι τις 4 από το απόγευμα.
0: Πάρε τσάι, ρε φίλε. Πάρε ένα κοκτέιλ, πάρε κάτι άλλο.
1: Κοκτέιλ, ωραίο. Για στείλτε, θέλω να συζητήσουμε εάν έχετε, έχετε φάει μόνοι σας έξω. Πώς νιώσατε? Εάν λέγατε που όπου με κοιτάνε ότι που είμαι μόνη μου δεν έχω παρέα. Ή του τύπου το απολαμβάνετε πάρα πολύ. Γιατί, να σου πω κάτι. Θα ήταν πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Είναι κάτι επιλογή να είσαι μόνος σου ή δεν το ρώτησες?
1: Κάτι επιλογή. Και αυτό θέλω να σου πω ότι στην Ιαπωνία έχουν βρει λέξη για το βγαίνω μόνος μου και απολαμβάνω είτε το φαγητό μου είτε τον καφέ μου.
0: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε βγάλει τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Στην Ιαπωνία το βγάλανε λέξη, εμείς έχουμε βγάλει τραγούδι. Πιο καλή μοναξιά.
1: Το χέρι, γιατί το παίζεις πάνω?
0: Από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά.
1: Έχεις πρόβλημα. Για εσάς που θέλετε να ακούσετε την ιαπωνική λέξη, Χριστέ μου, και να μην παίζετε το χέρι σας, όχι. Όχι, το ρισάμα λέγεται το συγκεκριμένο. Και άμα σε ρωτήσει κανένας τι κάνεις εδώ μόνη σου, θα πεις όχι, το ρισάμα.
0: Γιατί δεν το βγάλανε μόνο στο τραπέζι? Δεν έχω φίλους.
1: Είναι όλοι παντρεμένοι.

0: τις χαιρετίσματα στο Λάμπρο.
1: Ο Λάμπρος το φτιάξε.
0: Αφού το έχει τραγουδίσει ο Χαρίτων, διπλωμένος.
1: Ρεμίξ έκανε ο άνθρωπος. Πήρε το τραγούδι και...
2: Ψηλές κόντες, καλές μετάχτες. Ψηλές κόντες, κοντές, όλες καλές.
1: Το τραγούδι και το έκανε διασκευή με remix. Μάλιστα. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκη. Ωραία, θέλω να ρωτήσω και τη Βασιλική. Πάρα πολύ ωραία. Αν σου λέγανε ότι μπορεί να πάρει κάποιε μέρε άδεια, πόσε μέρε θα ήθελε να πάρει?
0: Χρόνια. Θέλω να πάρω 11 χρόνια άδεια.
1: Α, μιλήσω με ένα νοήμον εδώ.
0: Γιατί
1: μέσα. Βασιλική μου, Βασιλική μου, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πόσε μέρε άδεια θα ήθελε να έχει?
3: Μία εβδομάδα το μήνα σίγουρα.
1: Μία εβδομάδα το μήνα.
3: Ναι, κάθε μήνα όμω.
1: Ναι, κάθε μήνα θα δουλεύει τρει εβδομάδε.
3: Συν τι αργίε που έχει ο μήνα.
1: Η μία θέλει στο μήνα τη μία εβδομάδα να απουσιάζει σύν τις αργίες. Η άλλη θέλει για πάντα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αγαπάτε τη δουλειά σας. Ναι.
0: Ωραία. Μέρες θέλει 11.843 ημέρες.
1: 11.000, πόσο βγαίνει αυτό?
0: Πού να ξέρω, ρε Γιώργο, δώσε μου τώρα εσύ την
1: άδεια. Εσείς πόσες μέρες άδεια θα μπορούσατε να πάρετε από τη... Όχι βέβαια.
0: Τι λες, ρε Γιώργο, εδώ παίρνω άδεια και πληρώνω, με χαζό είσαι.
1: Ωραία, άδεια επιπληρωμή, άντε.
0: 11.845, βάζω και άλλες δύο έξτρα.
1: Μάλιστα. Εσείς, παιδιά, πόσες μέρες άδεια θα θέλατε να είχατε?
0: Βασικά δεν θα ξαναγυρνούσα.
1: Α, το καταλάβαμε, ρε. Θα έχεις πεθάνει. Μέχρι να πεθάνεις, θέλεις εσύ. Μέχρι να πάει να συναντήσεις το χάρο και να.
0: 32,5 χρόνια είναι 11.842 μέρες.
1: Α, θα ζει. Άρα η Μαρία θέλει να πάρει άδεια μέχρι τη σύνταξη.
0: Θα γυρίσω, παιδιά, και θα τα ξαναπούμε σε 33 χρόνια.
1: Εντάξει, αν δεν έχει Αλσχάιμερ.
0: Θα είμαστε εδώ παρέα μαζί, Γιώργο μου. Θες να περάσουμε το υπόλοιπο των γεραμάτων μαζί?
1: Όχι, ρε, θα σε έχω ξεχάσει εγώ σε 32 χρόνια.
0: 33.
1: Χαίρεστηκα, ούτε καν σε 33 χρόνια.

0: Ελάτε να μαζευτούμε. Καλημέρα, Γεωργίτσα. Έχουμε πρόβλημα. Από τις 9.30 ώρα το πρωί μας το έχει στείλει το κορίτσι μας αυτό. Παιδιά, έχω πρόβλημα.
1: Γι' αυτό θα μαζευτούμε.
0: Μεγάλο.
1: Νόμιζα για κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Τώρα αλλού πήγε το μυαλό με ένα μαράκι μου, δεν πειράζει. Optics Poly. Εκεί. Να μαζευτούμε στο Optics Poly. Να πάρουμε γυαλιά. Να δούμε τον έρωτα με άλλο μάτι. Να μας χτυπήσει ο έρωτας στο βέλος και να το δούμε. Να μην το προσπερνάμε. Γιατί μπορεί να είναι ερωτευμένοι γύρω μας. Κάποιος εκεί γύρω. Ή κάποια εκεί γύρω. Και να μην το βλέπουμε. Να έχουμε γκαβωθεί. Οπότε Optics Poly Κανάρι 7 βαθύ αυλίδος παίρνει τα πιο ωραία γυαλιά και πολύ εστιακά. Για να βλέπεις και κοντά και μακριά μόνο με ένα ζευγάρι. Και εκτοσάρες παιδιά που φτάνουν τα 60% μόνο στο Optics Poly Κανάρι 7.
0: Πάλι καλά που έχουμε και την ψυχολόγο της καρδιάς μας, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, τη Γεωργίτσα.
1: Θα τα λύσω όλα σε λίγο στη φίλη την. Πώς τη λένε?
0: Ας την πούμε Αγγελική.
1: Αγγελική, λοιπόν, έχω εγώ ένα θεματάκι και θέλω τη βοήθειά σου.
0: Τι?
1: Αυτός ο Θανάσης Ρώσης.
0: Αχ,
1: θέλω πολύ να τον γνωρίσω.
0: Με το Θανάση το Ρώση.
1: Επειδή.
0: Δεν είναι στην ώρα σου.
1: Σας ακούω συνέχεια που λέτε για τα Πέργο Σύνστε του. Έρχεται και σας το φτιάχνει, έρχεται και σας το σηκώνει.
0: Ναι,
1: αυτός ο Θανάσης Ρώσης. Μπορώ να τον γνωρίσω.
0: Πάρ' τον τηλέφωνο, ξέρω εγώ.
1: Μπήκα στο www.rossis.gr. Αλλά δεν τα πολύ κατάλαβα. Μπορείς να το μιλήσεις για μένα, να
0: όχι,
1: το
0: να τον πάρεις τηλέφωνο.
1: Είναι ελεύθερος.
0: Όχι. 698-50-69-798, πάρ' τον τηλέφωνο.
1: Θανάση!
0: Άθε μου.
1: Θέλω κι εγώ ένα Pergo System.
0: Α, δεν μπορώ.
1: Εδώ το θέλω.
0: Πού? Πιστεύω, θα
1: ένα μην το πιάσει η βροχή τώρα. Γεια σου, Θανάση μου, καλημέρα. Θέλω πολύ να σε γνωρίσω. Πάμε στα προβλήματά σας, παρακαλώ.
0: Είναι σοβαρός άνθρωπος, τέλος πάντων, Θανάση. Λοιπόν,
1: γιατί εγώ δεν είμαι σοβαρή.
0: 9.30 ώρα, παιδιά, σκοπό. Η Αγγελική μας έστειλε. Παιδιά, θέλω τη γνώμη σας ως.
1: Ναι.
0: Ο κολλητός του μπαμπά μου στέλνει μηνύματα ακατάλληλα. Τι να κάνω, να το πω στον μπαμπά ή στη γυναίκα του?
1: Το να του πεις, ας πούμε, μη μου στέλνεις, δεν παίζει. Ρωτάω εγώ, ρε.
0: Ωραία ιδέα, δεν ξέρουμε όμως.
1: Πες του, επειδή είσαι ο κολλητός του μπαμπά μου και είσαι και παντρεμένος, δεν θέλω να μου στέλνεις.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο.
0: Βασικό.
1: Δύο. Αν σε αρέσει και εσένα λιγάκι, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω
0: δεν
1: πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος. Άμα. Πες του. Άστο καλύτερα, ρε πουλάκι μου, μην μπερδευτούμε τώρα.
0: Μπερδευτούμε τώρα. Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Η δεύτερη επιλογή που σκεφτήκαμε εδώ με τα κορίτσια, με τη Βασιλική, είναι τον μπλοκ.
1: Γιατί να τον κάνει μπλοκ τον άνθρωπο?
0: Κάνε τον μπλοκ να μην συνοχλεί, ρε παιδί μου.
1: Και για αρχή δεν θα το πει ποτέ στη γυναίκα του.
0: Εντάξει. Γιατί?
1: Θα πάει να πει στον μπαμπά, μάζεψε λίγο τον κολλητό σου. Έχει,
0: θα γίνει μαγείλιο.
1: Τίποτα δεν θα γίνει. Το να μην μιλά εσύ και να μην μιλάει και ο πατέρα, σχέστηκε. Δεν θα το βλέπει και καθόλου.
0: Α.
1: Ένα και το αυτό. Τώρα ναι. Πάνω του χώρου να του χαλάσει το σπίτι του ανθρώπου.
0: Ναι, όχι, 60 χρονών λέει είναι. Πω, από το κακό στο χειρότερο πάει, παιδιά.
1: 60 είναι, να σου πω κάτι,
0: για σένα είναι, Γεωργίτσα μου.
1: Αγγελική μου, αυτό πήγα να πω. Δώσε το τηλέφωνο μου. Και θα τα ξεχάσει όλα, και τον πατέρα σου και τη γυναίκα του, θα του κάνω εγώ. Να ξεχάσει το όνομά του.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
1: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
4: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
5: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
6: Τέραπα!
5: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
6: Τέραπακ!
5: Τι τέραπακ, παιδί μου!
7: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι τέραπακ!
8: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
9: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
10: Let's go!
11: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Στο καφέ Morning Show.
8: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η αγαπημένη μας ώρα. Αυτή που περιμένετε πώς και πώς να ακούσετε πέντε ερωτήσεις περίεργες που ψάχνουν να απαντήσει με ένα συγκεκριμένο γράμμα από την αλφάβητο. Και βέβαια ξέρω ότι περιμένατε πώς και πώς να ακούσετε τη Μαρία να παίζει. Εσάς σας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πιο ψύχρεμη, πιο ήρεμη και μπορεί να σας βοηθήσει. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή σου. Έχουμε πέντε ερωτήσεις, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Ένα γράμμα από την αλφάβητο που πρέπει να δώσετε απαντήσεις. Όπως κάνει και η Μαρία καθημερινά. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Σου έχω το γράμμα μη.
1: Όπως
0: Μαρία, για να σου είναι εύκολα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα μη. Mm-hmm. Εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Μερικές φορές όταν το γλύφεις είναι ξινό.
1: Επόμενο.
0: Κάποιοι άντρες το έχουν μακρύ, άλλοι το έχουν κοντό.
1: Το μυαλό.
0: Καλά, έτσι κάνει μια γελάδα.
1: Προχώρα.
0: Μόνο αυτό θα βρει. Σου αρέσει να βάζεις το κοτόπουλο.
1: Μπαχάρι.
0: Σου προκαλεί ο έντονος έρωτας.
1: Μόγκρισμα.
0: Μερικές φορές όταν το γλύφεις είναι ξινό. Κάποιοι άντρες το έχουν μακρύ, άλλοι κοντό. Σου προκαλεί ο έντονος έρωτας. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω.
1: Δύσκολα με βάζεις ρε Γιώργο.
0: Η Βασιλική χθες τα βρήκε όλα. Όλα. 2-10-300-1048, όπως καταλάβετε το μη θα ξαναπαίξει. Γιατί μόνο την Αγελάδα βρήκαμε. Λοιπόν, έχουμε μη, έχουμε π, αλλά έχουμε και ε. 2-10-300-1048.

0: Περιμένω πώς και πώς δυνατούς παίκτες να δώσουν απαντήσεις ό,τι τους έρθει στο μυαλό με τα συγκεκριμένα γράμματα που δίνουμε. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θέλεις να παίξεις με το μη που άφησε η Μαρία αναπάντητο ή θες να πάμε στο πι.
1: Πάλι το πι, έπαιξα με το πι.
0: Ωραία. Θες το έψιλον. Το φοβάσαι το πι.
1: Το φοβάμαι.
0: Για διάλεξε.
1: Το έψιλον.
0: Το έψιλον. Πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα και θέλω να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα έψιλον σε 30 δευτερόλεπτα, Σοφία μου, και ξεκινάμε. Ήτανε παρέα με τον Αδάμ.
1: Έδα.
0: Έχουν τα λεωφορεία. Λέμε αυτόν που είναι με καμπαρντίνα και δείχνει το ότι είναι γυμνός.
2: Επιδειξία.
0: Μας κάνουν όταν αρρωσταίνουμε. Το κάνεις ένα μπαπά.
1: Χέλιο
0: είπε.
2: Δεν το βρήκε.
0: Τι δεν βρήκε το air condition, δεν έχει το λεωφορείο air condition.
2: Condition
0: γράφεται με έψιλον. Γιατί με έψιλον γράφεται, άμα το γράφει στα ελληνικά. Μπράβο, Σοφία, μείνει στη γραμμή σου. Ευχαριστούμε πολύ, αν και έπρεπε να παίξει με το πι. Λοιπόν, 2-10-300-1048, ποιο άλλο δεν βρήκε.
2: Δώσε δώρα, Γιώργο!
0: Μη με αναγκάσει τώρα να σε παίξω με το πι.
2: Ήμουνα σίγουρη ότι θα παίξω. Βάλτο. Πάμε.
0: Ωραία.
2: Στίχημα. Πού. Τι βάλουμε.
0: 50 ευρώ.
2: Να βάλουμε 5.
0: Αύριο το πι.

0: Τέρμα τα ψέματα. Παραγγείλτε και εσείς, παιδιά, τον Αλεμπινίση καφέ 22-2-10-64-36. Ο πιο ωραίος καφές έρχεται στην πόρτα σου. Είτε κρύος είτε ζεστός, όπως ακριβώς τον προτιμάς, και πολύ ωραίες σαλατούλες έχουμε, και δοκιμάστε τις απίθανες κρέπες μας. Είτε γλυκές είτε αλμυρές. 22-2-10-64-36.
1: Λοιπόν, η Τετάρτη ξεκινά με μία όρεξη να μας κάνει πιο οργανωτικούς, πρακτικούς και προσεκτικούς στις λεπτομέρειες. Πιο επηρεασμένα σήμερα δίδυμοι, σκορπιοί, λέοντες και παρθένοι. Κρύε, η μέρα σε βοηθά να βρεις έναν διαφορετικό τρόπο να λύσεις ένα θέμα που σε είχε κουράσει και να κινηθείς πιο δημιουργικά, ειδικά σε δουλειά και καθημερινότητα. Η μέρα σου 1-8. Ταύρε, μπορείς να βάλεις σε τάξη πρακτικά θέματα και να ασχοληθείς με οικονομικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις που ζητούν προσοχή, χωρίς όμως να πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν πιο γρήγορα. Η μέρα σου 1-7. Δίδυμε, η ημέρα μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσες ιδέες και μια συζήτηση που ανοίγει μια καινούρια προοπτική, όμως χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι. Η μέρα σου 1-7. Καρκίνε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να βάλεις μια πιο πρακτική σειρά σε θέματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια μου, έχουμε ακόμα αρκετή ενέργεια και διάθεση να ξεχωρίσουμε και μπορούμε να βρούμε και πιο έξυπνους τρόπους για να προχωρήσουμε κάτι που ίσως είχε κολλήσει η μέρα μας 1-8. Παρθένε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε βοηθά να συγκεντρωθείς, να οργανώσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις ότι ξαναβάζεις σε τάξη πράγματα που είχαν αρχίσει να σε πιέζουν. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, η ημέρα μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να δεις πιο καθαρά μια σχέση ή μια συνεργασία και να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεται για να προχωρήσει. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ μου, ο Ερμής και η Αφροδίτη στο ζώδιο σε βοηθούν να πεις πράγματα που μέχρι τώρα κρατούσες μέσα σου και να κάνεις μια πιο ουσιαστική συζήτηση με ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη, η μέρα σε βοηθά να βγεις από μια νοοτροπία που σε κρατούσε πίσω και να δεις μια κατάσταση με περισσότερη αισιοδοξία και διάθεση για αλλαγή. Η μέρα σου 1-8. Εγώ και ρε, η πρακτική ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να ασχοληθείς αποτελεσματικά με δουλειές, οικονομικά και υποχρεώσεις που χρειάζονται τακτοποίηση. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, το εξάγωνο Άρη Ουρανού είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εσένα, γιατί σου δίνει θάρρος να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και να ξεφύγεις από μια κατάσταση που έχει γίνει μονότονη. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, η μέρα σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεσαι από τους ανθρώπους γύρω σου και να βάλεις σε τάξη συναισθήματα που μέχρι τώρα ήταν λίγο μπερδεμένα. Η μέρα σου 1-8.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό στον παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 0 51

0: 601.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Πού πάμε μετά?
6: Στείλε location.
5: Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
5: Ναι.
6: Μπέργκερ.
5: Εννοείται.
6: Και μετά story.
5: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
9: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Σοκ FM 104,8. Σοκ FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Είσαι

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Παιδιά, τα μάθατε για την Δήμητρα Αλεξανδράκη.
2: Τι έγινε?
1: Τι έπαθε? Έχασε, λέει, το πορτοφόλι και το σουτιένι στο ηρόδιο.
2: Πώς έγινε αυτό?
1: Έλαντε. Καλά το σουτιένι, το καταλαβαίνω το πορτοφόλι.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι,
1: ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο. Το τρέιλερ του συγκεκριμένου, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας, και το τρέιλερ

0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
12: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
13: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12.
19: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα,

Πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το τάξη. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δεν είσαι ο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, λέει η κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια, είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Σοκ FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Η Σμαράγδα Καρύδη δήλωσε κάτι το συγκεκριμένο. Λέει: έχω συναντήσει φάντασμα στη Λευκάδα σε νοικιαζόμενο δωμάτιο.
2: Όταν το συνάντησε, λέει: δώσανε το χέρι.
1: Δεν λέει παραπάνω πράγματα. Συνάντη. Αλλά εμένα πήγε το μυαλό μου: πού καταντήσαν τα φαντάσματα, ρε παιδιά.
2: Να γνωρίζουν τη Σμαράγδα Καρύδη.
1: Παλιά μέναν σε κάστρα, σε πύργος. Τώρα στο ενίκιο.
2: Γιώργο, τι πλάκα που είναι, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό

0: αλιμπινήσεις. Αλάνθαστη. Άρτος και Ζήμη αλιμπινήσεις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Πού πάμε μετά?
5: Στείλε location.
4: Red Rose Cafe.
5: Κρέπα.
4: Ναι.
5: Μπέργκερ.
4: Εννοείται.
5: Και μετά story.
4: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
5: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιν. Ολέο Μακ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
2: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινήσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινήσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί οι γορίλες έχουν τόσο φαρδιά μύτη? Τι κακό.
2: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Γιατί οι γορίλες έχουν τόσο φαρδιά μύτη ρε πουλάκι?
2: Για να αναπνέουν πιο εύκολα.
1: Όχι, έχεις τα δάχτυλά τους.
2: Ιου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Let's go!
4: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.
5: Snap!

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος.

0: επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό, όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοείας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
5: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
4: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
9: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Παντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Παντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικς.

0: Διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2.
3: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια. Μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κατά πόσα άτομα θα έχετε?
2: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπήσει το ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το... το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι?
1: Θέλω τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά. Τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλει φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Αχ, μωρέ, να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchi@kfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier, έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
11: Τέραπακ!
10: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
11: Τέραπακ!
10: Τι τέραπακ, παιδί μου!
11: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
10: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
11: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
12: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου, Οίκος Ενοχής. Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Έρχεται.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πας καλά.
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πας καλά, ρε.
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφηξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά.
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
2: Πώς σου πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Με το πεις.
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210 28 12 600. Για να βρούμε μαζί τη λύση.

0: που ταιριάζει στο χώρο σας.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
4: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Shock FM Morning Show το πρωί. Επιτυχίες όλη μέρα. Shock FM 104,8.
1: Να φύγεις από μένα, να ζήσω τη ζωή.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Ραντεβού πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω 24-7 παρά.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
5: Your life belongs to
3: the cinema.
6: Εξτρεφεβέκ.
3: Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη.
2: Ναι.
1: Ερε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες, φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
10: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε

0: λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
0: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
3: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Εσείς.
1: Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και στεναχωρέθηκαν, έβγα ζυγαριά.
3: Και
2: έχω παχύνει τελευταία. Και ανακάλυψα τι φταίει.
3: Τι φταίει?
2: Το κόλλο σαμπουάν.
3: Το σαμπουάν?
2: Ναι.
3: Γιατί?
2: Προσθέτει όγκο, λέει το μπουρδέλο. Από αύριο θα κάνουμε απορριπαντικό. Ποκέι τα λείπει.
3: Γεωργίτσα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier, οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή καλύτερα. Κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
11: Είναι η παρέα,
10: οι αγώνες,
11: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: έχει σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάποιος αγαπάει πάρα πολύ εκεί έξω και θέλει να σου αφιερώσει και ένα τραγούδι. Για άκουσε το πολύ προσεκτικά, βρε Δημητρά μου. Για άκουσε.
2: Σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Μετά από 33 χρόνια γάμου, σε κοιτάζω και είναι σαν την πρώτη μέρα, η πρώτη ηλιαχτίδα, το πρώτο μας φιλί. Είσαι ο ερωτάς
3: μου. Παναγία μου.
1: Ανυπομονώ κάθε φορά να γυρίσω σπίτι μετά τη δουλειά για το όμορφο χαμόγελό σου. Πολλά για τα γλυκά σου μάτια να μου λένε.
4: Έλα, θα παραγγείλουμε
3: σήμερα. Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο.

0: Κάλυψε, σε λέω.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
3: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
4: Τέραπα!
3: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
4: Τέραπακ!
3: Τι τέραπακ, παιδί μου!
5: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
6: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
7: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
8: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό, εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε παντού το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλερτάρει. Δεν θα με βλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλέ, πώς είμαστε έτσι, καλέ. Καλέ, πώς είσαι έτσι, ρε.
2: Γιατί ρε, τι έχω. Δεν κατάλαβα. Εγώ μια χαρά είμαι.
0: Τι μύτη μελιτζάνα είναι αυτή, βρε.
2: Λες και έχω πάει μπουκέτο.
0: Πόβο, παιδιά, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά που λένε. Είμαστε ολίγον τι αρρωστούλιδες. Αυτός με κόλλησε.
2: Εσύ με κόλλησες. Εσύ δεν την Παρασκευή έτσι.
0: Πότε πρόλαβα, ρε, να σε κόλλησε.
2: Και εγώ πότε πρόλαβα, ρε. Εγώ σήμερα ξύπνησα έτσι χαλιά.
0: Καταρχάς, εσύ έχεις συνάχη.
2: Ναι.
0: Ενώ εγώ δεν έχω.
2: Άρα δεν έχω κολλήσει. Άρα εγώ το έχω τσιμίσει παλέον.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως είμαστε σε μια φάση πολύ πολύ περίεργη, η αλήθεια είναι. Αλλά να είμαστε καλά, να έχουμε όλους εσάς και σήμερα εδώ στην παρέα μας τα σοκαπογεύματα.
2: Ναι.
0: Έχει πολύ πλάκα γιατί εμένα τα μάτια μου είναι ίσα που ανοίγουν σαν κουμπότριπες. Του Αντρέα η μύτη είναι τεράστια σαν μελιτσά.
2: Κατακόκκινη, βλέπεις εδώ πέρα που έχει. Πώς τελευταίνει κρέμα αυτό τώρα.
0: Παιδί μου, ναι, πόσες φορές τη φύσηξε σήμερα.
2: Δεν φαντάζεσαι. Πρέπει να χάλεσαι ένα ρολό σίγουρα.
0: Μα φαντάζομαι αφού τη βλέπω.
2: Ναι, ρε, είναι κατακόκκινη. Έχει ερεθιστεί.
0: Εσείς πώς είστε, για πείτε μας, όποιος είναι κρυωμένος, θέλω σήμερα να δώσει το παρόν στα σοκαπογεύματα.
2: Βεβαίως.
0: Εδώ είμαστε το πιο αρρωστιάρικο απογευματινό.
2: Μπράβο.
0: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας καλησπέρες. Υποσχόμαστε να είμαστε όσο πιο καλή γίνεται μέχρι τις 8. Εντάξει. να μην σας κολλήσουμε, όχι. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Δεν μεταφέρετε τίποτα, δεν κολλάμε τίποτα. Όλα καλά, μεταξύ μας τα κολλάμε. Εσείς μια χαρά μας ακούτε. Και βέβαια ξαναλέω ότι όποιοι είναι κρυωμένοι σήμερα θέλουν να δώσουν το παρόν. Να μας πούνε ότι είναι στο σπίτι τους με το τσαγάκι τους, με το χαμομηλάκι τους, με τη ζεστή του σοκολάτα και ότι μας ακούν, ακούν σοκαπογεύματα και είναι κρυωμένοι.
2: Μπράβο.
0: Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, ο οποίος μας κάνει ποδαρικό σήμερα εδώ στα σοκαπογεύματα. Πλάτη, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Έτσι όπως είμαι εγώ τώρα, θέλω μετά να πάω στο σπίτι να απολαύσω μία ζεστή κοτόσουπα με μπόλικο ψωμάκι μέσα από
1: τέλειο.
0: Το αρτοποιείο Λιάτης. Ποιος να μου τη φτιάξει την κοτόσουπα όμως? Θα μου πεις, ξεράνει τα χέρια σου, δεν ξέρω να φτιάχνω κοτόσουπα.
1: Α, δεν ξέρεις καθόλου.
0: Από σούπες?
1: Ναι.
0: Όχι. Αρτοποιείο Λιάτης Σπιτιούς στις 20 στη Νέα Λάμψακο. Να πάρουμε και σήμερα το χειροποίητο ψωμάκι μας αργής ορίμανσης. Να πάρουμε μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασανάκια, κουλουράκια. Τώρα όποιος θέλει να φτιάξει σήμερα καμιά κοτόπιτα και να μου τη φέρει εδώ στο σταθμό, μιλάμε, θα σας ευγνωμονώ.
1: Ναι, τι είναι?
0: Χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ναι, ποιος είναι?
0: Δεν ξέρω, για να σήκωσε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Συγγνώμη, τι κάνετε στο σταθμό άρρωστοι και οι δύο?
0: Όποιος είναι? Αχ, η Μαρία.
2: Δεν μπορώ.
0: Η Μαρία η Μπούτσικα είναι, έλα η Μαρία η Μπούτσικα στην παρέα μας.
1: Α, και εγώ νόμιζα ότι ήταν κανένας γιατρός εσύ.
2: Με χαλαρά στον καναπέ μου, σας έχω βάλει από πίσω λίγο να σας ψιλοακούω.
0: Ναι.
2: Από πίσω. Βλέπω λίγο κουσουλό, πίνω το ζεστό μου το καφεδάκι.
1: Ναι.
2: Και ακούω δύο κούκου κούκου να κάνουν εκπομπή.
1: Ναι. Τι, το πρόβλημα δεν κατάλαβα.
2: Γιατί πήγατε στο στούντιο σήμερα?
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν μπαίνουν διαφημίσεις, ανοίγουμε την πόρτα, αερίζουμε.
1: Ναι, ναι,
2: να το αερίζετε διάπλατα, γιατί εμείς εκεί στο πρωινό είμαστε πολύ καλά, εντάξει. Μην μας ρωτήσετε και εμάς.
1: Κοίτα, ρε, πω,
2: και πάμε στον
1: με την καλή την κουβέντα είναι, ρε. Πες ένα περαστικά, παιδί μου.
0: Τι να κάνει, έχει και τα δίκια της τώρα που τα λέμε.
2: Δεν πιστεύω να κάνετε και κούχου-κούχου να κρατιέσαι και μετά πάνω η κονσόλα μετά να μου αρρωστήσετε και το Γιώργο.
0: Κοίταξε, ο Αντρέας είναι αυτός που βήχει πάνω στην κονσόλα.
1: Δεν βήχω
0: εγώ. Δεν είμαι μαρτυριάρα.
2: Κάτι κόκκινες μύτες
0: και κάτι μιξούλες βγαίνουν, να σου πω την αλήθεια.
1: Παιδί μου.
2: Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
0: Εν τω μεταξύ και σε αυτό ταιριάξαμε, ρε εσύ, Αντρέα. Άρρωστοι και οι δύο την ίδια στιγμή.
1: Είμαστε αρρώστια. Ρε εσύ, Μαρία, μην αγώνεσαι. Εγώ έχω πάρει χάπι σε υπόθετη μορφή.
0: Γιατί σε υπόθετη?
2: Από πού το έβαλε?
1: Παιδί μου.
0: Το υπόθετο.
2: Το ματικός.
1: Όχι, ρε.
2: Κάτσε, γιατί δεν βάζω υπόθετα εγώ.
1: Α, δεν ξέρεις τι κάνεις. Παιδί μου, αυτά πιάνουμε τη μία.
2: Κλείστε, ολοκληρώστε, να σας πούν και τα παιδιά περαστικά, γυρίστε σπίτι.
0: Εντάξει.
2: Από τη σημαία νομίζω μπορείτε να πάρετε σήμερα.
0: Εντάξει, μέχρι τις 8 αντέχουμε νομίζω. Μετά θα ξεκουραστούμε. Φιλάκια πολλά, μαράκι μας.
2: Τα κόκαλά σας μην αφήσετε.
0: Όχι, όχι.
2: Φιλιά περαστικά, φιλάκια σε όλη την Ελλάδα που είναι άρρωστη.
0: Κοριτσάρα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κορίτσι μας το πανέμορφο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία μας. Πήρε τηλέφωνο, είδε ρε, εσύ μας άκουσε. Πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, ανησύχησε.
0: Εντάξει, για αυτού περισσότερο. Μην του κολλήσουμε, αλλά όχι και μια κουβέντα. Βέντα, είδες που είπε περαστικά και αυτά και να φύγετε.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο δύναμη μου έδωσε,
0: Μαρία, αυτός θα κάνει όλα, ξέρεις.

0: Εγώ που είμαι καλά, λέει ο Νίκος, να πω μια καλησπέρα. Καλά, εννοείται, ρε Νίκο, επειδή είπα να στείλουν μόνο, να στείλουν βασικά αυτοί που είναι άρρωστοι, σημαίνει ότι δεν πρέπει να στείλουν μήνυμα υγιής. Εννοείται και καλά έκανε και έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και λέει και την Αντάκα που δεν είπα σήμερα λόγω αρρώστιας. Έλα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Φυσικά, δεν το ξεχνάμε αυτό. Να πίνετε πολλά τσαγάκια, μας λέει ο Νίκος. Και για να γίνετε γρήγορα καλά. Περαστικά. Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σου μήνυμα και για τις ωραίες τις ευχές. Εσύ μια χαρά είσαι, δεν έχεις τίποτα.
1: Τι να πάθω εγώ, ρε.
0: Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει, έτσι λέει, μια ελληνική.
1: Όπω με τον καλό λόγο είσαι
0: μια πάλι. Μια ελληνική παροιμία, έτσι λέει. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει.
1: Δεν το πιστεύω, δηλαδή αρρώστησες και έβγαλες το κανονικό σε αυτό.
0: Αρρώστησα και μου βγήκε ο πραγματικός μου εαυτός. Ναι, έτσι δεν λένε.
1: Ναι,
0: ότι στις αρρώστιες, στις αυτές σου βγαίνει ο πραγματικός εαυτός. Και εμένα αυτός είναι ο πραγματικός.
1: Και ήθελα να σου πω.
0: Άμα σ' αρέσει.
1: Και ήθελα να σου πω περαστικά. Αλλά δεν θα σου πω.
0: Δεν τα θέλω τα περαστικά σου.
1: Όχι, θα πω.
0: Ψάχνω, ξέρεις, να τσακωθώ με άνθρωπο τώρα. Να, πώς λέει η μάνα μου, ξύνεις τα νύχια για καυγά, αγάπη μου. Ξύνεις τα νύχια για καυγά.
1: Κοριτσιάρα μου, περαστικά, είσαι σεξι και άρρωστη.
0: Όχι, σήμερα είμαι, άσε να μην πω πως είμαι.
1: Εμένα αυτό μου αρέσει και εγώ νομίζω ότι σου είπα χθες, θα σου κάνω κάπου. Χθες που δεν το πάω.
0: Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις τώρα.
1: Πες καλά, αρέσει.
0: Που είναι μαύρη κύκλη, άβαφο, αυτό το ένα, τα σ' αρέσει όλα αυτά.
1: Έχεις μια φυσική ομορφιά, κοριτσιάρα μου,
0: πανέμορφη. Ναι. Αυτό.
1: Θες να σου κάνω βεντούζες, νομίζω ότι το έλεγα προχθές.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί βεντούζες δεν κάνεις όταν αισθάνεσαι κρυωμένος εδώ, όταν έχεις κρύωμα στο στέρνο, στο,
1: ναι,
0: το θώρακα.
1: Όχι, πίσω κανείς.
0: Ναι, αλλά για το, για το κρύωμα που έχεις μπρος πίσω.
1: Τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω κάποιο κρύωμα. Βήχα δεν έχω, μόνο αυτό το μπούκωμα. Έχω το
1: αυτό,
0: μου
1: θέλεις,
0: σπάσει το νευρικό μου σύστημα.
1: Θέλεις ξεμπούκωμα.
0: Αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, σήμερα που λέει στην Καλκίδα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, θα έχει κυρίως έθριο έτσι καιρό. Τώρα είναι γύρω στις 23. Η μέγιστη θα φτάσει 24.
0: Ναι.
1: 2 με 3 μπουφόρ θα έχει έτσι ανέμους. Γενικά ρε εσύ, άμα έχει κρύο ζέστη, όλοι γι' αυτό αρρωσταίνουν όλοι.
0: Ναι, ρε εσύ. Να και κάτι που είπες, νομίζω σωστό.
1: Είναι αυτή τη στιγμή. Άμα το πρωί έχει κρύο.
0: Το μεσημέρι... πρωί ξυπνάμε με 6, 7, 8 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι φτάνει 26, 27 βαθμούς. Το βράδυ, άντε ξαναμανά, 6, 7 βαθμούς. Πώς να μην κρυώσουμε, κύριε. Δηλαδή, συγγνώμη, αρρωστήσαμε.
1: Μπράβο.
0: Ρε τα νεύρα μου σήμερα. Α, εκεί στο σχολαρχείο που μας ακούνε, μήπως μπορούν σήμερα για ορεκτικό να μου φτιάξουν μια κοτόσπα και μετά να κατέβει πιο εύκολα το κοψίδι.
1: Α, ναι, μπορεί και να μην φτιάξει.
0: Γιατί κατάλαβε, πρέπει να ζεσταθεί ο λέει μου δίσκο πρώτα.
1: Ναι.
0: Και μετά να κατεβεί το παϊδάκι, η ποικιλία και όλα αυτά τα ωραία, κατάλαβε. Σήμερα είναι Τεταρτίτσα. Ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Πάμε σχολαρχείο λοιπόν στην παραλία τη Χαλκίδα με τι περίφημε ποικιλίε με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικού ελληνικού μεζέδε, ωραίε μπύρε, ωραίο κρασί, όλα αυτά τα ωραία. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
4: Γιατί?
3: Εδώ σας θέλω.
4: Έρευνα είναι τώρα ήδη.
3: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
4: Τι είναι, ρέγκα?
3: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
4: Ποιος?
3: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
4: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
4: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
7: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
7: Παρακαλώ.
9: Μην το κλείσεις.
4: Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
10: απογεύματα. Λοιπόν, νομίζω αν φάμε μια παγωτάρα μαζί με βάφλα από το Queen Vanilla θα έρθω στα ίσια μου.
11: Ναι, ρε, ό,τι καλύτερο είναι αυτό. Ε, ναι, ρε,
10: να το κάνουμε αυτό να πάμε έτσι. Ναι. Να πάμε κόντρα και όπου βγει. Που είναι ναι. Και στη μόδα τώρα αυτό που λέγεται με αυτή η καρβέλα. Ε.
11: Ναι, ισχύει.
10: Να πάμε κόντρα και όπου βγει στην αρρώστια, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώ.
11: Ναι.
10: Πάμε Queen Vanilla, λοιπόν, που βρίσκεται στην παραλία τη Χαλκίδα Μακαρίου 13. Ένα υπέροχο προορισμό μέσα στην πόλη. Ένα σημείο που μπορεί να πα όλε τι ώρε τη ημέρα, το πρωί για τον καφέ σου, μέσα στην ημέρα για το παγωτό σου, τη βάφλα σου, το γλυκό σου, το βράδυ για δροσερά κοκτέιλ, ωραία. Ατμόσφαιρα και βέβαια θέα στην παραλία. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Καλησπέρα στο Στέφανο, ο οποίος θέλει να ακούσει
11: τι
10: την
11: πιο?
10: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
11: Κομματάρα.
10: Και σένα αρέσει πολύ αυτό.
11: Ναι, αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ.
10: Από Κατερίνα Λιόλιου. Στέφανε, καλησπέρα. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Αντρέα, ο οποίος τι μας λέει? Μας λέει χαιρετίσματα στο μαράκι.
11: Ναι.
10: Μας λέει ότι είναι μια χαρά, περαστικά σε εμάς και τα λοιπά. Μας στέλνει φωτογραφία.
11: Έλα.
10: Α, ωραίος ο Αντρέας. Και τι άλλο μας στέλνει? Αυτά, τίποτα. Δύο γυναικάρες λέει το απόγευμα.
11: Ορίστε.
10: Για μένα και τη Μαρία πήγαινε αυτό.
11: Α,
10: όχι, το λέω όμως, νομίζω ναι, ναι. Το έλεγε για σένα.
11: Όχι, όχι.
10: Καλησπέρα, καλή εκπομπή μας λέει ο Βασίλης. Το συνάχι δεν μεταδίδεται.
11: Ορίστε.
10: Ήωση ναι, λέει. Εκεί που να ξέρω εγώ αν έχει ήωση ή αν έχει απλά συνάχη.
11: Δεν έχω ήωση. Σου λέω συνάχη μόνο, βρε.
10: Α, δε.
11: Βρε, παιδί μου, δεν έχει σταματήσει η μύτη μου να τρέχει σήμερα.
10: Όχι, εγώ πάλι δεν έχω αυτό. Άρα μάλλον εγώ έχω ήωση.
11: Ε, ναι.
10: Τι να πω. Χαμηλό ανοσοποιητικό, λέει, θέλει βιταμίνες, μας λέει ο Βασίλης. Έχει και τα δίκια σου, ρε Βασίλη. Γιατί είχα λυσάξει εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα, αν ξέρει κάποιο να μου πει για την πρόπολη, ναι, που δεν πρόλαβα να πάρω και αρρώστησα εν τέλει. Και καλησπέρα και στο Θεόδωρο, ο οποίο μα λέει, Ανδρέα, δεν φτάνει που έκανε τη μύτη σου σημαδούρα να σε βλέπει με αυτά τα μάτια κουμπότριπες, για μένα λέει.
11: Ναι.
10: Θα μας την πει κιόλας ότι την αρρώστησες.
11: Έλατε ρε, πες τώρα Θεόδωρε. Αν μου την πει εμένα τώρα.
10: Μαρία, δεν ρωτάνε που το πήρες το υπόθετο, αλλά αν το ευχαριστήθηκες ή όχι. Θεόδωρε, καλημέρα και καλησπέρα και πολλά πολλά φιλιά. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, είμαστε λίγο τι αρρωστούλιδες σήμερα, αλλά έχουμε όλους εσάς εδώ στην παρέα μας, οπότε μια χαρά θα πάει και αυτό το απόγευμα. Είπες, Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα, εδώ, στον Shock FM 104,8.

0: Ναι, ρε παιδιά, καλά τα λέει ο Θεόδωρος.
1: Τι είπε?
0: Όταν είσαι, λέει, ήδη άρρωστος, ναι, οι βιταμίνες δεν κάνουν τίποτα. Θέλει πριν, λέει, να φτιάξεις ανοσοποιητικό. Και έχει δίκιο. Από το καλοκαίρι, λέω, Ελένη, πάρε βιταμίνες.
1: Ναι,
0: Ελένη, πάρε βιταμίνες. Δεν μ' άκουγε η Ελένη για να πάρει βιταμίνες. Και με τα πρώτα τις πρώτες δροσιές, η πρώτη που αρρώστησε ήταν η Ελένη, κατάλαβες.
1: Άρα και εμένα, δηλαδή, ήταν πολύ πεσμένο για να αρρώσει.
0: Είναι πεσμένο το ανοσοποιητικό σου. Το θέμα είναι. Ξέρεις τι μου είπες χθες προχθές, τι μου πες, μου λες, αμάν ρε Ελένη, με την πρώτη δροσιά τόσο ευαίσθησε και κρύωσες, ενώ εσύ...
1: Εμένα με κολλήσανε, Ελένη. Ήτανε τέτοιο, ήτανε στημένο τώρα αυτό το πράγμα. Κάποιος ήθελε να με κολλήσει τώρα, έλα τώρα.
0: Ήτανε παγίδα, να σε κολλήσουν και να μην έρθει στο
1: σταθμό. Ήτανε ανταγωνιστές.
0: Κάποιος θέλει το κακό σου, μπράβο. Είναι ανταγωνιστές που δεν θέλουν να είσαι εδώ πέρα, στο ραντεβού μας, το απογευματινό.
1: Αλλά παίρνω εγώ χαμπάρι. Καλά, ειδικά τώρα με αυτά τα κεντροσόφια που σου έχω βρει.
0: Για
1: πες. Πρέπει να πάμε λίγο μακριά όμως.
0: Δεν πειράζει. Άμα είναι για να μου φύγει αυτό το πράγμα που
1: παιδί
0: έχω, πάω και μακριά.
1: Θα γίνεις περδίκη.
0: Δεν χρειάζεται να φάω καμιά σαύρα όπως θες.
1: Όχι, εσύ τη σαύρα.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Στην Ιαπωνία, λέει, υπάρχει, λέει, σπα. Άκου να δεις. Όπου μπορείς, λέει, να κάνεις μπάνιο σε πραγματικό κόκκινο κρασί. Αλλά δεν έχει μόνο κόκκινο κρασί, έχει κι άλλα.
0: Α. Ναι. Και αυτό το κάνω γιατί για να αισθανθώ καλύτερα.
1: Ναι, ναι, εσύ, γιατί.
0: Α, για να αισθανθώ ευεξία, πονώ, να μου φύγει ο πονόλαιμος και τον μπουκωμά.
1: Ναι, υπάρχουν επίσης, λέει, λουτράκια καφέ, με καφέ δηλαδή. Να κάνεις μπάνιο με καφέ.
0: Α, καλά, αυτό είναι ωραίο, ενδιαφέρον. Θα πρέπει να είναι πανάκριβο όμως εκεί που έχει φτάσει ο καφές.
1: Ναι, εντάξει, με πράσινο τσάι και σάκε. Είναι ένα,
0: το ξέρω το σάκε, ναι.
1: Αυτό. Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Όχι, εγώ ζεστή σοκολάτα γίνεται. Να μου βάλουν έτσι να μπαίνουν, να μπω μέσα στη ζεστή σοκολάτα. Να... Α,
1: κατάλαβα γιατί θες. Για να μην φαίνεται τίποτα.
0: Τι είναι σαν φαίνεται τίποτα.
1: Φόφ.
0: Αχ, δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να κατουράζει και να μην φαίνεται.
0: Αν να χαθείς βρωμιάρι. Ευρωμιάρι. Εγώ φταίω, αυτός είναι βρωμιάρης. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα συγχυστώ πολύ, διότι έχουμε τα ωραία μας εδώ, τα δικά μας. Εσύ κρατάς μυστικό. Γιατί αυτό που ετοιμάζουμε στον σοκ δεν θα μείνει κρυφό για πολύ. Εσύ το υποψιάζεσαι ήδη, οι υπόλοιποι θα το μάθουν σύντομα.
2: Έρχεται.

0: Εν τω μεταξύ, αν είχαμε αυτά τα συμπτώματα 2-3 χρόνια πριν, πόσο ήταν ο COVID τέλος πάντων.
1: Α, καλά.
0: Θα τρέχαμε όλοι για τεστ COVID, τεστ γρήπη Α, γρήπη Β,
1: αυτό το τριπλό μετά.
0: Γρήπη Γ.
1: Μπράβο, ναι, θα έπρεπε να βάλουμε αυτό στο. Πώς το λένε,
0: γρήπη Δ.
1: Όχι, το άλλο το θυμάσαι.
0: Ποιο?
1: Έλα ρε εσύ, που δήλωνε στην ασθένεια και μετά σε παίρνανε τηλέφωνο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το θυμάσαι?
0: Πώς το θυμάμαι αυτό?
1: Ναι.
0: Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο, δεν με είχε πάρει κανένας.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Τι ψέματα να σου πω?
1: Ναι.
0: Α, και καλά σε παίρνει τηλέφωνο αν είσαι σπίτι.
1: Ναι, ότι ρε παιδί μου, ότι ωραία, μείνετε εκεί τώρα. Κάτι τέτοιο, εμένα με είχαν πάρει τηλέφωνο. Και,
0: αλήθεια, σε βρήκαν όντως σπίτι?
1: Όχι, στο κινητό με πήρανε.
0: Α, στο Θωμά, είσαι σπίτι, γιατί σε
1: μέρεση, πω.
0: Αξέχαστες εποχές. Πείτε, πείτε. Αξέχαστες.
1: Και μου κάνανε κάτι ερωτήσεις τέλος πάντων, παιδί μου, πώς είμαι και αυτά τα συμπτώματα έχει. Λέω εντάξει, λέω, το περνάω πολύ ελαφριά. Ξέρεις, εγώ για να αποφύγω το τηλέφωνο, ρε.
0: Μάλιστα. Τέτοιος είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Τέλος πάντων.
0: Ρε, τι πάθμι, τι θυμήθηκα τώρα. Τέλος πάντων, πάμε στο Unicorn, ρε παιδιά. Μπορεί να είναι κλειστά τα καταστήματα σήμερα, αύριο πάλι ανοιχτά, την Παρασκευούλα και το Σάββατο. Έχετε μέρες μπροστά σας να επισκεφτείτε το αγαπημένο Unicorn Κρυεζώτου 41 στην Χαλκίδα μας για να πάρετε τα ωραία τα πιτζαμάκια για την οικογένεια, για τη μαμά, για τον μπαμπά, για το παιδί και βέβαια και εσώρουχα φανταστικά βαμβακερά από πολύ ωραίες εταιρείες και πολύ ωραίες τιμές. Unicorn Κρυεζώτου 41 στη Χαλκίδα. Και θα ρωτήσω.
1: Άντε ρώτα καλέ.
0: Θα ρωτήσω παιδιά.
1: Πρόσεχε τι θα ρωτήσεις.
0: Σήμερα όχι, θα είναι έτσι ζεζουνιάρικη η ερώτηση.
1: Α.
0: Θέλω να μου πείτε αγαπημένα μας παιδιά 697-800-1048 τα μηνύματά σας. Το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για έναν έρωτα.
1: Α.
0: Έλα, έλα τώρα που γυρίζει. Θέλω να δω πολύ ωραία μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για έναν έρωτα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
7: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το.

0: φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, αλλού. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: με κοιτάς έτσι.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Παιδιά, με κοιτάει με μισό μάτι, γιατί του είπα την ιστορία μου. Του είπα το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει εγώ για έναν έρωτα.
1: Ωραία.
0: Γιατί, δηλαδή, αν δεν ήμουν, αν δεν ήμουν ερωτευμένη, θα το έκανα.
1: Καλά, εκτός από αυτό, αλλά ξέρεις ποιο το θέμα. Όταν μου το έλεγες, γυάλιζε το μάτι σου, να ξέρεις. Εγώ σε φοβήθηκα. Πάλι καλά που δεν είμαι ο άντρας σου.
0: Αυτόν τον άνθρωπο τον παντρεύτηκα όμως, είδες.
1: Ναι, άλλο αυτό, ρε παιδί μου.
0: Παρόλο που έκανα αυτό το πολύ τρελό.
1: Μπράβο.
0: Που κάποιος
1: άλλος ο άνθρωπος, γι' αυτό σε παντρεύτηκε.
0: Που κάποιος άλλος μπορεί να φοβότανε. Σου λέει, αμάν, αυτή είναι τρελή. Πού να πάμε να παντρευτούμε. Και όμως, θα σας το πω σε λίγο τι εννοώ. Προηγούνται τα παιδιά μας, προηγούνται τα μηνύματα που έχουν στείλει. Την καλησπέρα μας στη Χρύσα. Τι όμορφο κορίτσι η Χρύσα.
1: Καλησπέρα.
0: Εδώ στο Viber. Ομόρφη είναι το Viber. Το πιο τρελό πράγμα που έχει κάνει ο άντρας μου για εμένα όταν τα είχαμε πρωτοφτιάξει. Ήρθε ο δικός, λέει, από Αθήνα Θεσσαλονίκη για να με πάρει και να γυρίσουμε μαζί στην Αθήνα. Και όλα αυτά αυθημερών. Είμαστε μαζί 2,5 χρόνια. Τώρα μπράβο στα παιδιά μας.
1: Μπράβο. Και εντάξει, η Θεσσαλονίκη δεν είναι και κοντά. Είναι 4-5 ώρες.
0: Καλά με κοροϊδεύεις τώρα.
1: Συν τα διόδια.
0: Ποιος κάνει μόνο το τζιπ. Ποιος κάνει μονοήμερη τώρα, πήγαινε έλα Θεσσαλονίκη αυθημερών. Με κοροϊδεύεις, δύσκολο. Μπράβο του, άρα χαλάλι, όντως. Τρελό και ωραίο για έναν έρωτα. Ο Στέφανος μας λέει, το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει για τον έρωτά μου είναι όταν πήγαινα, λέει, Αθήνα Γήθιο. Α, στις μετακινήσεις το έχουμε ρίξει όλοι, έτσι.
1: Α, Γήθιο πού ήταν, φαντάρος? Γιατί ήμουν φαντάρος εγώ στο Γήθιο.
0: Πού να ξέρω. Όταν πήγαινα, λέει, Αθήνα Γήθιο για να δω την καλή μου. Και να φανταστείτε, λέει, έβαζα και τον πατέρα μου να παίρνει άδεια από τη δουλειά του για να με πηγαίνει.
1: Ωραίο.
0: Άσε μας, ρε Στέφανε.
1: Και θα πει κάτι σοβαρό.
0: Λοιπόν, καλησπέρα από την Αρτάκη. Αυτοί οι έρωτες θα μας φάνε, λέει το Μαράκι. Πολλά φιλιά. Θέλει να ακούσει καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Καλησπέρα στο Θεόδωρο, ο οποίος μας λέει ότι το πιο τρελό πράγμα που έκανε το παντρεύτηκε.
1: Ναι, και εγώ αυτό έχω κάνει.
0: Εντάξει, ναι, και αυτό πολλοί θα το πούνε.
1: Α, είχα πάει και Λάρισα Κορίνθο.
0: Α, ναι, για να
1: δεις. Ναι, δεν το είχα πει.
0: Ναι, εγώ...
1: Εντάξει, δεν μας έχεις πει εσύ τι έχεις κάνει.
0: Θα σας πω σε λίγο.
1: Α.
0: Κρατηθείτε, γιατί θα σας πω κι εγώ σε λίγο το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει για τον έρωτά μου. Να μην τα πω, να μην βγάζουμε τα δικά μας, μόνο τα δικά σας δηλαδή. Να λέτε τα δικά μας, να μην τα λέμε. Όποιος θέλει, βέβαια, μπορεί να συνεχίζει να στέλνει τα ωραία του μηνύματα στο Viber. 697-800-1048. Το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για έναν έρωτα.

0: Φεύγουμε για το αρτοπείο ο Λιάντης, αγαπημένο μου. Παιδιά, επιτιούσες 20 στη Νέα Λάμψακο, να πάρουμε και σήμερα τα ωραία μας τα ψωμάκια. Περιμένω πώς και πώς το βράδυ, έτσι να φάω τη σουπίτσα μου με το ωραίο μου το ψωμάκι. Δεν ξέρω ποιος θα μου φτιάξει τη σουπίτσα εδώ που τα λέμε, αλλά κάτι θα γίνει. Θα πέσω στην ανάγκη της μάνας μου να φάω φακές που έχει σήμερα. Τι να κάνω, γλυκά επίσης βρίσκουμε στο αρτοπείο Λιάτης και υπέροχο αρωματικό καφέ βρίσκουμε επίσης στο αρτοπείο Λιάτης. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
1: Και εντάξει, εμένα μου πέρασε το συνάχη, δεν ξέρω αν το πά.
0: Τι σου πέρασε.
1: Μου πέρασε, ρε Σελένη, αφού έχω κουμποθήσει.
0: Κάνε και λίγο με τα μυξωμάτιλα, φρου και η μύτη σου να μην πω. Από την ώρα που ήρθαμε. Το κόκκινο, ξέρει, συνεχίζει και πηγαίνει πιο πάνω.
1: Ναι, ρε, σαν το τέτοιο είμαι, σαν κλόουν είμαι. Τέλο πάντων, εγώ σήμερα το βράδυ δεν θα χαλάσω την ψυχολογία μου. Θα πάω στο σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα, εκεί θα βρούμε περίφημε ποικιλίε με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες και εννοείται και κρασί για να, πώς το λένε, να φτιάξει ψυχολογία μου.
0: Έτσι, παιδιά, γιατί με το κρασάκι η αλήθεια είναι φτιάχνει η ψυχολογία και η καρδούλα και όλα φτιάχνουν. Το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για έναν έρωτα, τι ωραία πράγματα που μοιράζεστε μαζί μας, βρε παιδιά, δεν έχω λόγια σήμερα. Εγώ άλλαξα πόλη, λέει η Ματίνα. Θέλουμε κι άλλα, θέλουμε κι άλλα.
1: Α, μετακόμισε.
0: Μάλλον, ναι, αυτό
1: είναι. Ναι,
0: άκου ωραίο. Τώρα τι λέει ο Αργύρης, παιδιά. Πόσο ωραίο. Εγώ, λέει, έχω κάνει καντάδα. Παλιακό, αλλά έχω κάνει.
1: Γιατί έφαγε μπουγελό.
0: Γιατί παλιακό.
1: Όχι,
0: α, εμένα μου αρέσουν οι καντάδες.
1: Ναι, μπράβο. Μπουγέλο έφαγε, δεν μου πες.
0: Δεν μας είπε. Γελάω, αλλά μου αρέσουν. Γιατί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα έτσι στο Viber. Θέλει να μοιραστεί κάτι μαζί μας και είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό. Καλησπέρα, λέει, από Ερέτρια, βρε παιδιά. Το πιο τρελό πράγμα που έκανα για έναν έρωτα.
1: Ναι.
0: Ήταν, λέει, να χωρίσω τον άντρα μου. Κοίτα να δεις ειλικρίνεια. Και αν γύριζα, λέει, τον χρόνο πίσω,
1: ναι,
0: θα το έκανα ξανά και ας μην είμαστε πλέον μαζί με αυτόν τον έρωτα.
1: Άρα δεν είναι ούτε με τον άντρα, ούτε με τον...
0: Από ό,τι κατάλαβα,
1: ναι,
0: απόδειξη, λέει, μεγάλου έρωτα, παιδιά, 17 χρόνια γάμου στον αέρα, για χάρη αυτού του έρωτα. Δεν το μετάνιωσα όμως στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ναι, ρε, γιατί δεν το μετανιώσα. Άμα σου χτυπήσει, παιδί μου, ο έρωτα στην πόρτα.
0: Παιδιά, πραγματικά.
1: Δεν μπορεί να κάνει πίσω.
0: Ναι, ρε, παιδί.
1: Το έχω σκεφτεί και εγώ, να ξέρει. Αν πάθω κι εγώ κάτι τέτοιο.
0: Αν ερωτευτείς.
1: Τι θα έκανα, ναι, γιατί είμαι τώρα 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Παιδιά, είναι. Η αλήθεια είναι το ότι είναι περίεργα τα πράγματα.
1: Πας καλά,
0: όταν ερωτεύεσαι, χάνει τα λογικά σου, καλά.
1: Παιδί μου, άλλο άνθρωπο μετά σου λέω. Δεν ξέρει τι σου γίνεται.
0: Όταν μήπως να ρωτήσουμε και τον Τσιμπιτακόπουλο, το τσάτ, τον φίλο μα.
1: Α, ναι, να πάρει τηλέφωνο.
0: Όχι, σε λίγο.
1: Ναι.
0: Το πιο τρελό πράγμα που έχει κάνει για έναν έρωτα.
1: Για μια γυναίκα. Μπράβο.
0: Για μια γυναίκα. Να δούμε και αυτό τι θα μα πει. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ. Έχετε σήμερα κάνει χαμό στο Viber, οπότε σα αρέσει το θέμα μα. Το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για έναν έρωτα στο 697 800 104 8.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
3: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Είμαι η μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Εγώ δεν σας έχω πει ακόμα. Το κρατάω, τόση ώρα το κρατάω. Λέω να μην εκτεθώ.
1: Γιατί?
0: Ας το κρατήσω λίγο ακόμα. Το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει. Αλλά τελικά θα το πω.
1: Άντε,
0: έτσι πολύ γρήγορα. Γιατί περιμένουμε και τον Τσάτζι Μπιτακόπουλο να βγει να μας πει και αυτό στη δική του ιστορία.
1: Ναι.
0: Εγώ κάποια στιγμή που λες, ήταν στις πρώτες μέρες της ερωτικής μας, της ωραίας της σχέσης που
1: ωραία.
0: Είχαμε τον άνθρωπο αυτό.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι και άντρας μου παρεμπιπτόντος.
1: Λοιπόν,
0: και οπότε είχαμε τα πρώτα μας, ξέρεις, και ερωτικά καυγαδάκια,
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Μου,
0: οπότε εντάξει. Το πιο τρελό πράγμα.
1: Είχα μπει κάποια σύννεφα.
0: Μπράβο. Τι κάνω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Προπορευόταν με το δικό του όχημα. Είχαμε φύγει από ένα τέλος πάντων το σημείο που είχαμε ραντεβού.
1: Ναι.
0: Προπορευόταν με το δικό του το όχημα, καινούριο αυτοκίνητο, το είχε πάρει 1-2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Ήμουν εγώ πίσω με το δικό μου και τον έπαιρνα τηλέφωνο και θυμάμαι του έλεγα: έλα τώρα εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε, σταμάτα να τα βρούμε.
1: Ναι.
0: Και δεν σταματούσε.
1: Δεν σταμάταγε.
0: Και ξέρεις τι έκανα.
1: Τι έκανες.
0: Παίρνω φόρα,
1: ναι,
0: και πάω και ρίχνω το αυτοκίνητό μου πάνω στο δικό του.
1: Από πίσω.
0: Από πίσω.
1: Είσαι τρελή. Και αυτός ο άνθρωπος σε παντρεύτηκε. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν βγάζει άκρη.
0: Αυτός ο άνθρωπος με παντρεύτηκε.
1: Δηλαδή,
0: όχι,
1: μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για τρέλα.
0: Τώρα έχω ανοίξει το στόμα των ακροατών, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει.
1: Ρε, εσύ τι σου είπε, πραγματικά. Εγώ θα είχα γίνει έξαλλος.
0: Ήμουνα και μικρό κουρίτσι, ρε, παιδί μου.
1: Ήσουν ένα πεπίνι.
0: Είμαστε τόσο χρόνια μαζί. Οπότε, ναι, ναι, ήμουνα και μικρούλα.
1: Δεν έχει σκεφτεί να το ξανακάνει.
0: Είσαι καλά. Αλλά τότε, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, αυτό αισθάνθηκα, αυτό έκανα, οπότε να με φοβάστε. Δεν ξέρω, έτσι είμαι.
1: Παιδί μου, σου λέω, γυαλίζει το μάτι σου όταν το λες.
0: Όταν το λέω, για πάρε το τζάτ να δούμε τι θα έκανε.
1: Κάτσε
0: για έναν
1: πάρω,
0: έρωτα.
1: Ναι.
0: Το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για έναν έρωτα. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος να μου πει κάτι πιο τρελό από αυτό που έχω κάνει εγώ.
1: Ναι, ρε, εσύ. Κάτσε περίπου να το σηκώσει τώρα, μην το σηκώσει πάλι η γυναίκα του. Έλα.
2: Για πες.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Γιατί, τι κάνετε οι δυο σας.
1: Ρε, σε εκπομπή κάνουμε, τι να κάνουμε, μωρέ.
0: Ναι, τώρα αυτή η ερώτηση ήταν λίγο αδιάκριτη.
2: Α, γι' αυτό, συγγνώμη, συγγνώμη. Για εκπομπή, λοιπόν, για πες λίγο παραπάνω. Τι ύφος εκπομπής, τι θέλετε να κάνετε.
0: Άσε τώρα την εκπομπή, μαδρε παιδί μου.
1: Περίμενε.
0: Σε έχουμε βάλει μέσα στην εκπομπή, έχεις γίνει μέλος αυτής της εκπομπής. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα, η αλήθεια. Έγινες μέλος, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, παιδί μου, θέλουμε να μας πεις τι τρελό έχεις κάνει για έναν έρωτα.
0: Το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει για έναν έρωτα.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω, το πιο τρελό πράγμα,
0: ναι,
2: ήταν,
0: ναι,
2: ότι περπάτησα 27 χιλιόμετρα μόνο για να της δώσω κολλητή χαριχέρι και να γυρίσω πίσω.
1: Τι της έδωσες?
0: Τι της έδωσες?
2: Κολλητή χειραψία. Χειραψία εννοώ.
0: Καλά, για μια.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ρε αγάπη.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Για μια χειραψία τώρα περπάτησε 27 χιλιόμετρα.
1: Ρέζι, πόσο είναι 27 χιλιόμετρα?
2: Ήθελε πολύ. Κάτσε, περίμενε, κάτσε λίγα.
0: Ακούς το γέλιο.
1: Γιατί πετάει το γέλιο αυτό.
2: 27.000 μέτρα.
1: 27.
2: Με κανονικό βάδισμα περίπου 5 με 6 ώρες. Είναι περίπου τα 2/3 ενός μαραθωνίου. Είναι πολύ. Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Ναι.
2: Είναι
1: εντάξει,
2: πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Βρε, ναι, το καταλάβαμε. Άρα,
1: ναι,
0: είναι, είναι πολύ τρελό πράγμα που έκανες.
2: Μια
0: για
2: χειραψία.
0: Μια απλή χειραψία. Ρε, αυτός είναι άντρας, ρε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν
1: υπότης.
0: Υπάρχει.
1: Υπότης.
0: Υπότης.
1: Ναι. Δεν υπάρχει. Τέτοιους άντρες θέλουμε.
2: Μάλιστα. Οπότε, ναι, χειραψία δεν κάνει, χειραψία όχι.
1: Όχι, δεν κάνει.
2: Τι άλλο έχεις?
1: Δεν
0: εντάξει.
2: Τι άλλο έχεις?
1: Έγινε.
2: Για πες τι άλλο.
0: Τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Αυτό, μας αρκεί αυτό
1: τελικά
0: που
1: έκανες. Παντρευτήκατε τελικά?
2: Παντρευτήκαμε.
1: Άντε ρε, μπράβο.
2: Γιατί γελάς τόσο?
1: Εσύ γελάς.
2: Εντάξει. Μην γελάς, μην γελάς. Εντάξει, είναι...
1: Έγινε.
0: Έλα, άντε.
1: Άντε,
0: να
1: ρε,
0: σου πω
1: ρε,
0: κάτι.
1: Άντε, φυλάκια.
0: Αυτός γελάει.
2: Θέλω να μου πεις και εσύ τι πιο τρελό έχεις κάνει.
1: Εμείς
0: θα
1: τρελό,
0: σε πάρουμε αύριο στο
1: τέλος.
2: Να σου πω κάτι.
0: Άντε, να σου πω κάτι. Το κλείσαμε απότομα, αλλά δεν υπάρχει χρόνος, δε φίλε τώρα. Αμέσως τώρα και παραγνωριστήκαμε. Να σου πω κάτι. Γέλαγε μόνος του. Άκουγε στο γέλιο του. Είχε.
1: Τρέλα.
0: Γέλαγε μόνος του και έλεγε γιατί γελάς.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ Ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: Τέκνον μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός? Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες? Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: Με ένα πλευρό τι παίρνω?
0: Γιώργο.
4: Και κάπως έτσι, παιδιά.
0: Γιώργο, δεν το είπες, ρε φίλε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πού πάμε μετά?
4: Στείλε location.
3: Red Rose Cafe.
4: Κρέπα.
3: Ναι.
4: Μπέργκερ.
3: Εννοείται.
4: Και μετά story.
3: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
4: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
13: Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, τα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Τα φας?
11: Όχι.
12: Τα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
14: Σοκ FM.
15: Σοκ FM 104,8.
16: Σοκ FM 104,8.
17: Σοκ FM 104,8.
6: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
17: Σοκ FM.
6: Σοκ FM 104,8.
17: Τίποτα άλλο.
18: Σοκ FM απογεύμα.
15: Φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας, όσο πάει κλείνει η φωνή εντωμεταξύ.
19: Γιατί ρε, είναι πιο σεξι.
15: Πιο σεξι, λες.
19: Ναι.
15: Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα για πιτζαμάκια, για εσώρουχα, για τα κορίτσια που επέστρεψαν στο γυμναστήριο μετά το καλοκαίρι, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Back to gym, λοιπόν, με πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και κολάν και μπουστάκια και ωραίες κάλτσες και κάλτσες για πιλάτες. Unicorn, Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας. υπέροχος χώρος, πολύ ωραία πράγματα θα βρείτε στο Unicorn, φανταστικά, και μπείτε και στο Instagram να δείτε. Και θα σας πω τώρα τρία ζώδια που βρίσκουν την τύχη παντού στο δρόμο τους μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, πόσο έχουμε σήμερα?
13: Μέχρι την Κυριακή.
15: Μέχρι την Κυριακή.
13: Ωραία.
15: Σήμερα είναι Τεταρτίτσα.
13: Μπράβο.
15: Ήρθε Τεταρτίτσα. Πάει εβδομαδίτσα.
13: Σίγουρα έτσι πως είμαστε εμείς δεν έχουμε καμία τύχη.
15: Άστο, ναι.
13: Λέω.
15: Όχι, δεν είμαστε σίγουρα μέσα εμείς.
13: Ναι.
15: Τρία ζώδια λοιπόν. Παίξτε κανένα τζόκερ. Δεν ξέρω, παίξτε τίποτα. Πώς ακούστηκε τώρα αυτό.
13: Έλατε.
15: Διότι.
13: Τι να παίξουμε, Ελένη.
15: Ναι, ρε παιδί μου. Διότι λέει η νέα σελήνη στο ζυγό στις 10 Οκτωβρίου.
13: Ναι.
15: Βοηθάει πάρα πολύ αυτά τα ζώδια από σήμερα για να έχουν τύχη.
13: Α,
15: και
13: ωραία.
15: Αυτά ποια είναι, για να τα δω. Πάντως κρυός δεν είναι, ηχθείς δεν είναι.
13: Ωραία.
15: Είναι οι τοξότες.
13: Τοξότες πάλι, ρε. Κάτι είπες μας, τοξότες.
15: Και οι τοξότες λοιπόν θα έχουν τύχη. Οι υδροχόοι θα έχουν τύχη.
13: Α,
15: και οι ζυγοί θα έχουν τύχη.
13: Μπράβο, ρε. Ζυγοί και υδροχόοι τους έχει πάει. Δεν υπάρχει, πολύ τύχη.
15: Ναι, βέβαια η ζυγή νομίζω ήταν και μέσα στα ζώδια τα χθεσινά που
13: ναι.
15: είπα, που ότι και καλά δεν θα έχουν και πολύ καλή αυτή μέχρι τις 11 Νοεμβρίου.
13: Α, τελικά άλλαξε.
15: Όχι, μόνο για αυτή την εβδομάδα θα τα πάνε καλά. Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν πάλι τα ζόρια, προφανώς.
13: Ναι.
15: Εντάξει, κάπως έτσι. Λοιπόν, στα καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Ιουλία Καλυμάνη, εδώ, στον Σοκ FM 104,8.

0: Τι γίνεται με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα?
1: Εγώ στα έλεγα. Εγώ δεν το είχα πει.
0: Όχι, παιδιά, πρέπει να το πω αυτό. Δεν το είχαμε πει στον αέρα, γιατί δεν θέλαμε να πούμε κάτι. Όταν ο Αντρέας έφυγε από την συναυλία που είχε πάει τη Άννα Βύση.
1: Όχι, το είχα πει στον αέρα. Το είχα πει ότι δεν έχει πάει ο Καρβέλα.
0: Ναι, δεν είχε πει όμω το παρασκήνιο το οποίο το ήξερε.
1: Ναι,
0: θέλω να σα πω ότι αυτά εμεί τα ξέρουμε μέρε πριν. Να είναι καλά εδώ συνεργάτη ο Κουτσομπόλη.
1: Και αλήθεια λε!
0: Παιδιά, και αλήθεια λέω! Ορίστε, φτερνίστηκα που δεν είναι τώρα αυτό από αλήθεια λε. Αυτό είναι από συνάχεια, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, Αντρέα μου, τα ξέρε.
1: Τα ξέρα, αγορέ.
0: Σε στείλαμε εκεί στο ΑΚΑ και έκανε το ρεπορτάζ.
1: Δεν φαντάζεσαι, σου λέει. Καλά, δεν το έμαθα από το ΑΚΑ.
0: Εντάξει, από όπου και να το έμαθε, από έγκυρη πηγή. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν τώρα και έχει γίνει χαμό σήμερα στα site, στην τηλεόραση κτλ. Εμεί τα ξέρουμε μέρες πριν από τον Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
1: Να είσαι καλά, Ελένη Φούρνη.
0: Πάμε λοιπόν. Απάντηση κόλαφος από την Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Απέτησες, λέει, 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν από τη συναυλία.
1: Α, ναι, γι' αυτό το έχω
0: κάνει. Εντάξει, απαντάνε τώρα μέσω τέτοιο.
1: Μέσω stories.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω αυτό. Ναι,
0: είναι
1: από
0: δυνατόν. Ο Νίκος Καρβέλας, λέει. Ο δικηγόρος βγήκε τώρα, ο δικηγόρος του Καρβέλα, και είπε: ναι. Ο Νίκος Καρβέλας θα μπορούσε να σταματήσει τη συναυλία της Άννας Βύση. Έχει δικαίωμα να της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του.
1: Καλά, εντάξει, δεν ήθελα να το χοντρίνει τόσο.
0: Έλα, ρε παιδιά. Τι να το χοντρίνει, εδώ φτάνουν στα δικαστήρια, λέμε τώρα.
1: Α, ναι. Ρε, πάντως στην συναυλία είπε ευχαριστώ στον Νίκο.
0: Βρε, στον Νίκο είπε ευχαριστώ. Το θέμα είναι ότι.
1: Και είπε και τραγούδι.
0: Τώρα που εγώ. Έζησες και την όπρα, σου λέει η Αντρέα. Παιδιά, όχι, όταν λέμε ότι τα ξέραμε όλα τόσες μέρες και δεν μιλάγαμε.
1: Άστο.
0: Τα ξέραμε όλα με αυτές τις λεπτομέρειες τόσες μέρες. Λοιπόν, βγήκε ο δικηγόρος, παιδί μου, της Άννας Βύση.
1: Ναι.
0: Τώρα στον Ευαγγελάτο, πριν έρθω στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε το ότι τέλος οι διαδικασίες το να τα ξαναβρούν και αυτά. Η Άννα Βύση είπε ότι πλέον θα τα πούμε στα δικαστήρια.
1: Είπε αυτό το πράγμα, χοντρό.
0: Ναι. Το ξέρω.
1: Ναι, ρε, είναι χοντρό. Δεν έχει νευριάσει πάρα πολύ.
0: Παιδιά, το χοντρίνανε. Γιατί. Λοιπόν, τέλος η ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα. Βγάλανε ανακοίνωση.
1: Ρε, αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα πάνε σε άλλο κανάλι, λογικά.
0: Ναι, μάλλον. Καλά, και να μην πάνε πουθενά. Α, του θες εσύ.
1: Ναι, ρε.
0: Του θες. Όχι, λογικά να σου πω κάτι. Δεν λένε τέλος εντελώς. Δεν κρεμάνε παπούτσια.
1: Αυτό σου λέω.
0: Λένε απλά ότι τέλος από τον Αντένα.
1: Ωραία.
0: Βγάλανε μία ανακοίνωση. Άρα προφανώς θα του δούμε σε άλλο κανάλι.
1: Οκ, okay, εντάξει, δεκτό.
0: Δεν του είχαμε δει κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια στο Open.
1: Στο Open, ναι.
0: Κάθισαν εκεί λίγο καιρό, του ξαναπήρε ο Αντένα.
1: Ναι,
0: πάλι
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: ίδια μπορεί να έχουμε. Αν και τώρα δήλωσε, λέει ο Αντώνης Κανάκης, ότι είναι οριστικό το διαζύγιο με τον Αντένα.
1: Εντάξει, ναι, α πάει σε άλλο κανάλι. Δεν έχουμε θέμα εμεί.
0: Θα πάει, ρε παιδί μου, εντάξει. Α, σήμερα έχει Λαζόπουλο, άσχετο, ε.
1: Α, ναι, το ξέρω, αφού έχω προσκλήσει.
0: Έχει προσκλήσει, θα πας.
1: Όχι. Πας και να πάω έτσι, μωρέ.
0: Αν είσαι και χάλια, είσαι που θα κολλήσει όλο το μισό πληθυσμό εκεί μέσα. Ο Αντώνης Ρέμος μετά τη Θεσσαλονίκη γνώρισε την αποθέωση και στην Κύπρο. Χιλιάδες θεατές στη μεγάλη επαιτειακή συναυλία.
1: Α, ωραία.
0: Βύση. Βλέπω τίτλους όλο για Βύση Καρβέλα. Και θα κλείσω με αυτό το πολύ ωραίο που είπε ο Φάνης Μουρατίδης σε συνέντευξη. Πολύ ωραίο, απλά γέλασα. Ο ηθοποιός, ο αγαπημένος Φάνης Μουρατίδης. Έχω πάει, λέει, τα παιδιά μου στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Τα ξέχασα και κρατούσα απλά τις τσάντες τους.
1: Τέλειο.
0: Ορίστε, ρε κορίτσια, πώς κάνετε έτσι. Δηλαδή φανταστείτε να είχατε άντρα το Φάνη Μουρατίδη τώρα. Θα είχαν γίνει τα χειρότερα.

0: Τα ωραιότερα ζεμπέκικα έχει πει ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Άστο.
0: Τα ωραιότερα ζεμπέκικα. Φιλιά πολλά σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα, Άλεξ, και για τα θαυμαστικά σου. Λοιπόν, τι ήθελες, τι με θέλεις.
1: Α, ναι, θέλω να σου πω μια είδηση, παιδί μου, που διάβασα τώρα.
0: Τι διάβασε. Μου κάνει κάτι νοήματα, κατάλαβε. Πέρα, εκτό το ένα χέρι κρατάει το κινητό, στο άλλο το χαρτομάντιλο.
1: Ναι,
0: το μυξομάντιλο, δηλαδή. Τι θα κάνουμε σήμερα, παιδιά.
1: Δεν είναι ότι κλαίω, ότι μη την ψάω.
0: Λες να μην το ξέρω τι κάνεις.
1: Όχι, απλά το λέω, ρε παιδί.
0: Με έχεις τρελάνει από τις 5 η ώρα, από τις 5 παρατέταρτο που ήρθες, με έχεις πρίξει με τα χαρτομάντιλα, έχεις καλάσει.
1: Και έχω κάνει και τη μύτη μου κόκκινη.
0: Ναι, η μύτη είναι κόκκινη.
1: Ναι, ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρεις γιατί, γιατί χρησιμοποιούσα χαρτοπετσέτα.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό.
0: Θέλει ή χαρτί υγείας ή χαρτομάντιλο.
1: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Το οποίο είναι απαλούλικο.
1: Και αυτό την πάτησα.
0: Τέλος πάντων, για λέγε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, νεαρός άντρας, άκου να δεις τι έπαθε.
0: Τι έπαθε.
1: Κάνει μήνυση, λέει στους γονείς του.
0: Για ποιο λόγο, τι
1: για...
0: του κάνανε.
1: Και ζητάει 150 χιλιάρικα. Τι είναι εσύ.
0: 150 χιλιάρικα, τι ναι. Του κάνανε. Είμαι πολύ περίεργη να μάθω το λόγο.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, επειδή
0: τον βάλανε τιμωρία, δεν του πήραν το καινούριο iPhone.
1: Όχι ρε εσύ, και θα ζητάει 150 χιλιάρικα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Επειδή λέει τον ονόμασαν Gaylord.
0: Gaylord.
1: Ναι.
0: Είναι, παίζει αυτό το όνομα, θέλω να σου πω, στην Αμερική.
1: Το ακούσει.
0: Το Gaylord. Φυσικά, το έχω δει και σε ταινία.
1: Σόπαρε.
0: Ναι. Ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, ήταν κωμωδία και ο πρωταγωνιστής τον λέγανε Gaylord, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, ναι, γι' αυτό το. Σύμφωνα με τον Απρίλιο του 26 έγινε αυτό, έγινε η μήνυση. Έκανε μήνυση στους γονείς σου. Τέλος πάντων, παιδί, αυτό το όνομα του έχει δημιουργήσει, λέει, προβλήματα στο σχολείο.
0: Ναι, εννοείται, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί παντού γίνεται αυτό. Όχι μόνο στην Ελλάδα που λέγαμε εμείς τις προάλλες για τα περίεργα ονόματα Φεδόνι. Πώς είπαμε ένα όνομα εδώ, Φεδόνι.
1: Φεδογεώργιος.
0: Πώς είπαμε. Μα παιδιά, έχουμε ένα πολύ περίεργο όνομα τη προάλλη εδώ. Τέλος πάντων, και το Gaylord στην Αμερική, επειδή εκεί τα κόβουν και εκεί τα ονόματα. Φαντάζομαι ότι το φωνάζουν γκέι τώρα.
1: Όχι.
0: Οπότε δεν του αρέσει.
1: Όχι, δεν θέλει να αλλάξει το όνομα. Την πίθη του θέλει να αλλάξει.
0: Άι, τελείωνε. Άι, τελείωνε.
1: Θέλει να το κάνει Κούπερ.
0: Ασχολούμαι τόση ώρα μαζί σου. Άι, παράτα.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα.
9: 22-21-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για

0: ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
1: Τέραπα!
0: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
1: Τέραπακ!
0: Τι τέραπακ, παιδί μου!
2: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
3: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
4: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
5: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτης. Σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμσακο. Χειροποίητο ψωμάκι αργή ορίμανση. Πάντα επιλέγουμε τα ψωμάκια από το αρτοπείο Λιάτης που είναι φανταστικά λαχταριστά, ζεστά, χειροποίητα, υπέροχα. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλουράκια, κριτσίνια, σνακ και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Τα παιδιά μας σας περιμένουν και σήμερα. Πιτιούση 20 στη Νέα Λάμσακο. Θα δώσω και ένα τηλεφωνάκι 22 21 60 49 71 για το αρτοπείο Λιάτης.
1: Και επειδή με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ με την κατάστασή σου.
0: Είμαι χάλια.
1: Και επειδή είσαι και χάλια και δεν θέλω να έχω και γκρινιά αύριο.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάποια έτσι δικαιοδοσόφια για να γίνει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τα κάνει αυτά, στο λέω αλήθεια, άλλο άνθρωπο θα τα κάνει.
0: Άντε να σε δω.
1: Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Βάλε, λέει, πάρα πολύ. Άμα θα μαγειρέψει με το βράδυ.
0: Τώρα που θα γυρίσω σπίτι, ναι.
1: Μπράβο. Βάλε σκόρδο, λέει, πάρα πολύ στο φαγητό.
0: Σκόρδο!
1: Ναι.
0: Το βράδυ. Αν νομίζω ότι μπορώ να σκοτώσω τα κουνούπια, αλλά μπορεί να σκοτώσω και τα κατοικίδια, να την πληρώσω το σκυλί μου. Δηλαδή, κρίμα από το Θεό.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σκόρδο, λέει.
0: Σκόρδο,
1: Ναι. Αυτά που σου λέω τώρα είναι παλιά για το σόφια.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι παλιό για το σόφια.
1: Μπράβο. Αυτό λέει, διώχνει, λέει, το κρύο. Ποιες λέει, μέλι, μελί.
0: Διώχνει και τους αυτούς που είναι εκεί δίπλα όμως το σκόρδο, ρε, η Αντρέα.
1: Και τι θα κάνουμε στην Ελένη τώρα, σκέψου
0: τώρα να φάω
1: αύριο.
0: Καλά, τέλος πάντων, άμα είναι για τις ανάγκες αυτές, άντε για να δούμε. Ναι,
1: φάει μέλι, λέει, με λίγη κανέλα.
0: Α, μέλι με κανέλα έχω.
1: Ωραία, βάλτο. Παλιό σπιτικό, λέει, μείγμα, λέει, για το λαιμό. Τέλειο, ένα και ένα.
0: Τι λες τώρα!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, θα το δοκιμάσω, αυτό απόψε κιόλας.
1: Ποιες λέει ρακόμελο, έχεις ρακόμελο.
0: Α, δεν έχω.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν έχω. Από πού δεν έχω και δεν μου αρέσει κιόλας παρολιότερο που είχα πει έτσι και χλιαρόζεστο που μου είχαν πει να το πιω, δεν μου αρέσει.
1: Ναι. Ζεστές, λέει, κάλτσες, λέει, πριν τον ύπνο.
0: Ζεστές κάλτσες.
1: Ναι, ζέστανε τις κάλτσες.
0: Πού να τις ζεστάνω, στο φούρνο μικροκυμάτων.
1: Και στο φούρνο το κλασικό, ξέρω τι να σου πω. Πω, με στην κρίνια είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι με στην κρίνια, απλά έχω απορίες.
1: Πάρε τις κάλτσες και ζεστανέ τις. Λέω και κοιμήσου έτσι.
0: Να τις ζεστάνω στο φούρνο μικροκυμάτων.
1: Ναι.
0: Πού άλλο να τις ζεστάνω.
1: Σε μπέι Μαρή, πού να τις ζεστάνω. Μα με δουλεύεις τώρα, ρε Ελένη.
0: Αφού καλοριφέρα δεν έχουμε ακόμα, είναι κλειστά. Πού να τις ζεστάνω. Στην κρίνια.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα δοκιμάσω αυτό με την κάλτσα. Θα δοκιμάσω και αυτό με την κανέλα και το μέλι.
1: Ωραία, και σου έχω κι άλλο ένα.
0: Το σκόρδο δεν το δοκιμάζω, παιδιά, γιατί φοβάμαι.
1: Ωραία, άστο το σκόρδο, άμα σου βρωμάει. Κρεμμύδι, λέει, βάλε, λέει, πολλά κρεμμύδια δίπλα στο κρεβάτι.
0: Α, το έχω ξανακούσει αυτό, λέει, δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Ναι, για βουλωμένη, λέει, μύτη.
0: Για βουλωμένο αυτή.
1: Όχι, για μύτη έχει. Ω, που δεν σε πιάνει πουθενά. Μα, άστο.
0: Η αλήθεια είναι δεν με πιάνει πουθενά.
1: Σούπα και σκόρδο και κρεμμύδι, τι άλλο θες.
0: Κοίταξε, πόσα είπες, 3-4. Τα δύο θα τα δοκιμάσω.
1: Ναι.
0: Αν δεν έρθω αύριο, ακούει η διεύθυνση.
1: Μπράβο.
0: Να ποιον θα πρέπει να χαστουκίσει αύριο, αν δεν έρθω. Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.

0: ένα μεγάλο μπράβο. Μιλάω. Ένα μεγάλο μπράβο. Καραμούζα. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτή τη δασκάλα του δημοτικού. Ναι. Θεάρα η συγκεκριμένη κυρία. Μπράβο, δεν τη γνωρίζω, τη βγάζω το καπέλο. Η οποία απενεχοποίησε, λέει, τα σωματικά αέρια με τον πιο viral τρόπο. Viral έχει γίνει αυτή η κυρία.
1: Σωματικά αέρια.
0: Σωματικά αέρια εννοώ την μπορδίτσα.
1: Την μπορδίτσα, ωραία.
0: Λοιπόν, μιλάμε για παιδάκια πρώτη δημοτικού, έτσι.
1: Ωραία.
0: Τι πρόβλημα λοιπόν είχε με τα παιδάκια τη πρώτη δημοτικού αυτή η δασκάλα. Κάθε τρεις και λίγο, λέει, σήκωναν το χέρι, κάποιο την αμολούσε. Αχ, γιατί την αμόλυσε. Κάποια το κοροϊδεύανε, κάποια
1: ναι,
0: το κάνανε. Κάποια αισθάνονταν άσχημα που την αμολύσαν.
1: Μπράβο, το ρίνανε στον πίσω.
0: Κάποια, λέει, ήταν ευγενικά, θέλαν να βγουν έξω για να πάνε να την αμολύσουν. Όπως και να έχει, αυτή η δασκάλα, παιδιά, για να μην, λέει, χάνει και χρόνο από το μάθημα και τέτοια, τι σκέφτηκε η γυναίκα για να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Τι σκέφτηκε. Έφτιαξε μία γωνίτσα μέσα στην αίθουσα.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις τι ωραίο. Μη γελάς, σταμάτα. Έφτιαξε μία γωνίτσα, έβαλε, ναι, λέει, και ένα τέλος πάντων αρωματικό εκεί πάνω στον τοίχο.
1: Α, του χώρου, ναι,
0: οπότε,
1: κατάλαβα.
0: Μπράβο. Οπότε λέει. Οπότε έλεγε στα παιδιά του ότι αυτό, ρε παιδί μου, θα είναι ο χώρος μας, η γωνίτσα μας.
1: Ναι.
0: Που όποιο παιδάκι θέλει, θα είναι, ρε παιδί μου, κάτι σαν το δικό μας αστείο, ας πούμε.
1: Α.
0: Όποιο παιδάκι του έρχεται, δεν θα σηκώνει χέρι να διακόπτει το μάθημα.
1: Μπράβο.
0: Θα σηκώνεται, θα πάει στη γωνίτσα αυτή,
1: ναι,
0: θα την αμολάει.
1: Ωραία.
0: Θα πατάει το αρωματικό και θα γυρίζει πίσω στη θέση του, παιδιά. Πόσο τέλειο!
1: Εσύ όμως ξέρεις τι. Άμα σηκώνεται τώρα το παιδάκι, θα λέγανε να, ο Κωστάκης πήγε 5 φορές σήμερα να την αμολύσει.
0: Έλα μωρέ που θα λένε έτσι τώρα τα παιδάκια.
1: Δεν πας καλά.
0: Σταμάτα. Έλα τώρα.
1: Έφτιαξε έτσι μία πορτογωνιά.
0: Και θα μπορούσε, πώς το πες, πορτογωνιά.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε αυτή η γωνίτσα να χρησιμεύσει και στο σπίτι.
1: Καλέ, ναι.
0: Μεταξύ μας τώρα δεν χρειάζεται να σηκωθείς να πας στο μπάνιο, αφού ακούω τι κάνεις.
1: Ναι, ρε,
0: πήγαινε εκεί στη γωνίτσα και για σένα τώρα το λέω που φτιάχνεις και καινούργιο σπίτι.
1: Θα το πω τώρα στο μάστορα, τώρα που είμαστε με τώρα που φτιάχνει το σπίτι, να μου φτιάξει και μία πορτογωνιά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, μας λέει ο Νεκτάριος. Λίγο πιο αργά από το συνηθισμένο σήμερα. Να με συγχωρείτε, αλλά είμαι Αθήνα και τρέχω όλη μέρα. Τώρα γύρισα σπίτι όμως και απευθείας Shock FM. Ναι, αλλά έχασε τα καλύτερα. Δεν πειράζει. Σήμερα δικαιολογημένη η απουσία σου. Άντε, αφού έλειπες. Τι να σε κάνω. Ευχαριστώ τον Άλεξ για τα περαστικά του. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς τον και πάλι.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Τι με ρωτάς πώς είμαι και αυτά, γιατί από συνήθεια σου λέω καλά, αλλά δεν είμαι καλά.
1: Δεν είσαι καλά και εμένα μέχρι.
0: Είμαι τρίκαλα.
1: Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ,
0: τι
1: έτσι όπως ακούω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν σου πειράζει. Δεν είναι κάτι, μια γρήπη είναι.
0: Και πώς με ακούς και πώς με βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δύο σε ένα, εσύ.
1: Όχι, το εμφανισιακό δεν το έχω, δεν φαίνεται, να ξέρεις.
0: Δεν φαίνεται.
1: Καθόλου το κρύβεις. Πώς το κρύβεις,
0: δεν φαίνεται. Σίγουρα, αφού ναι, η Μαρία πριν είπε ότι είμαι κομμένη.
1: Τι κομμένη.
0: Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Τι κομμένη. Είμαι κομμένη.
1: Όχι, ρε, εσύ σου λέω.
0: Σίγουρα,
1: Η γυναίκα το είπε.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρεις.
0: Άντε ρε να χαθείστε.
1: Τώρα εντάξει.
0: Πάνω μας βάλεις εδώ πέρα.
1: Γυναίκα
0: τώρα.
1: Σε γυναίκα τώρα δεν λένε και καλά λόγια. Άσε μας τώρα από εκεί.
0: Ναι.
1: Μήπως σε ζηλεύει.
0: Μαρία, πες μέσα, σου επιτρέπω. Για λέγε, βρε, τελείωνε.
1: Ναι, τι θέλω να πω.
0: Τον καιρό, βασικά. Γι' αυτό σε πληρώνουν εδώ πέρα, για να λες τον καιρό.
1: Ναι, λοιπόν, αύριο που λες Πέμπτη, εγώ πιστεύω ότι θα είσαι καλύτερα.
0: Μακάρι. Ναι, ξέρεις, αύριο δεν ερχόμαστε, λέει καθόλου.
1: Αύριο θα είσαι καλύτερα.
0: Μακάρι, Παναγία μου.
1: Κάτι ήθελα να σου πω εγώ τώρα, αλλά το
0: τον καιρό.
1: Εκτός από αυτό, ρε παιδί μου.
0: Ρε, λύσα κακιά.
1: Αύριο που λες 5η 8 Οκτωβρίου θα έχει λίγα σύννεφα στη Χαλκίδα χωρίς βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Το πρωί θα έχει 8 βαθμούς. Το μεσημέρι θα έχει 26 βαθμούς. Κατάλαβες, γι' αυτό αρρωσταίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι αίρεση, άμα σου πάει μια κρύο, μια ζέστη.
0: Είναι αυτή η αλλαγή του καιρού. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό τώρα. Κακά τα ψέματα είναι ότι και πολλές παιδικές ιώσεις έχουν εξεχηθεί στα σχολεία. Μα ναι, κόλλησε το παιδί μου, κόλλησε κι εγώ. Κατάλαβες, και πώς έτσι πήγε τώρα.
1: Λοιπόν, εάν η μηθάνη ασθενής, σαν και εσένα.
0: Ωραίο, ναι.
1: Περίπου 1-3 μποφόρι.
0: Α, αυτό. Εντάξει, τίποτα.
1: Τίποτα. Αυτό που θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, είναι πολλά υγρά.
0: Πολλά υγρά. Πόσα υγρά δηλαδή.
1: Πάρα πολλά.
0: Νερό, πορτοκαλάδες και τέτοια.
1: Αυτά, ναι.
0: Τσάγια.
1: Τσάγια, ναι, τέτοια.
0: Μ' αρέσουν μόνο τα υγρά πολύ.
1: Καλά,
0: να είχα λίγο κρασάκι όμως από το σχολαρχείο, ωραία θα ήταν. Ναι. Αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, σας έχω την πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Καλκίδας και θα φάτε και για μένα, γιατί εγώ δεν θα πάω σήμερα επειδή είμαι αρρωστούλα. Θα πάω όμως αύριο, θα πάω μεθαύριο. Έρχεται και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Τι νομίζατε, ότι έτσι θα περάσει η εβδομάδα χωρίς να επισκεφθώ εγώ το αγαπημένο μου σχολαρχείο? Γελάω με αυτά που στέλνουν στο Viber, Παναγία μου, τι στέλνουν. Σχολαρχείο Τζιαρντίνη 2 στην παραλία της Καλκίδας, με τα καλύτερα και σήμερα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε, παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω, στεναχωρημένος, και αρχίζει και πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, η εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να του ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα: «Έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη?» Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει: «Όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις?» του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει: «Έλα, μαμά, είσαι μέσα!»
4: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You're ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
4: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
6: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
12: Παρακαλώ.
13: Μαρία.
12: Έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Παρακαλώ.
13: Έλα Μαρία.
12: Ναι.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ.
14: Έλα, Μαρία.
13: Ναι, έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Όχι.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
13: Παρακαλώ.
15: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
16: απογεύματα. Υπάρχει, αγαπημένα μας παιδιά, ένα ωραίο σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, Μακαρίου 13, που από νωρίς το πρωί πηγαίνουμε για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα. Υπέροχα παγωτά, υπέροχες βάφλες, μοναδικά γλυκά και μπορείς να κάνεις και συνδυασμούς. Βάφλα με παγωτό, με σοκολάτες, με. Ωραία πράγματα έχουν εκεί στο Queen Vanilla. Και όσο περνάει η ώρα, τα ωραία τα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Το στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
17: Λοιπόν, και τι έρχεται.
16: Τι έρχεται.
17: Έλα, ρε Λένη.
16: Τι έρχεται, δεν ξέρω.
17: Σήμερα είναι Τετάρτη, τι έρχεται.
16: Παρασκευούλα.
17: Όχι.
16: Σαββατοκύριακο.
17: Σαββατοκύριακο, μπράβο.
16: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
17: Λοιπόν, άκου να δεις, θα κάνεις τώρα το σουκού. Ο έξτρα, λέει, ύπνος τα Σαββατοκύριακα.
16: Ναι.
17: Μπορεί να αποτρέψει το έμβραγμα.
16: Πανάθεμά σε σήμερα. Είμαι που είμαι χάλια. Έχω και αυτόν εδώ να μου λέει τέτοιες ειδήσεις.
17: Γιατί είναι εσύ, να σε βοηθήσω θέλω.
16: Δηλαδή πρέπει να κοιμηθώ παραπάνω για να αποφύγω το έμφραγμα.
17: Και τα μειώνει, λέει, κατά 20%.
16: Μάλιστα. Ναι. Εγώ με το παιδί τώρα στο σπίτι δεν παίζει. Αν έχεις ένα 7χρονο μέσα στο σπίτι και τα Σαββατοκύριακα, δεν κοιμάσαι, αγάπη μου.
17: Ναι.
16: Οπότε γλέντα τη ζωή σου, γλέντα τη πριν ακόμα κάνεις παιδί.
17: Α, ναι, σωστό και αυτό. Δεν το
16: κοιμήσου όσο μπορείς και θέλεις.
17: Δεν φαντάζεις πόσο κοιμάμαι το σουκού.
16: Μέχρι να κάνεις παιδί, μετά δεν θα κοιμάσαι όσο θέλεις.
17: Πω, τι να κάνω, αφήνεις τη μάνα μου.
16: Και όχι μόνο δεν θα και όχι μόνο δεν θα κοιμάσαι, δεν θα κάνεις και άλλα πράγματα όσο θέλεις.
17: Α, τώρα κατάλαβα που το πας. Για το σεξ το λες τώρα.
16: Για όλα το λέω.
17: Και το σεξ το λες τώρα.
16: Τι είμαι εγώ, βρε.
17: Ήταν σπόντα και το σεξ αυτό, Ελένη.
16: Δεν ήταν καμία σπόντα, το είπα ξεκάθαρα.
17: Γενικά σου είπα. Λες και κάνουμε τώρα, ας πούμε.
16: Ελάτε.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γεια σου Βούλα, γεια σου Βούλα, καλησπέρα, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Επιτέλους τα λέμε και στο Viber. Η Βούλα είναι γειτόνισσα παιδί μου, είναι στη γειτονιά.
1: Άρα είναι μέλη σου γειτόνισσα δικιά μου.
0: Φυσικά.
1: Α, πες το έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Και κάθε φορά λοιπόν Ελένη μου να μου πεις και το Viber να σας στέλνω. Και στο Viber, μία που μου το έλεγε, μία που εγώ δεν το έλεγα. Επιτέλους τώρα ορίστε, τα λέμε και στο Viber με το κορίτσι μας.
1: Ωραία.
0: Πολλά πολλά πολλά φιλιά.
1: Να τις πεις καλά λόγια για μένα,
0: Φυσικά, μα τις έχω πει ήδη.
1: Ωραία,
0: γιατί με ρώτησε. Το είχε ακούσει την προηγούμενη φορά που έλεγες ότι θα έρθει στη γειτονιά.
1: Μπράβο.
0: Και λέει, είμαστε ωραία γειτονιά.
1: Μπράβο.
0: 19 χρόνια μένει εκεί, δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.
1: Ας περιμένει τρεις μήνες.
0: Θα έρθει και ο μικονιάτικος αέρας τώρα στη γειτονιά. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, είναι κάποιες δουλειές λέει, στις οποίες πληρώνεσαι για να μην κάνεις σχεδόν τίποτα. Και πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά. Παιδιά, εγώ δεν τη γνώριζα αυτή τη δουλειά. Υπάρχει λέει μια δουλειά που λέγεται χειριστής καταφύγιου πυρηνικών πυράβλων.
1: Και τι κάνεις εκεί?
0: Κάθεσαι λέει σε ένα υπόγειο καταφύγιο για 12 ώρες τη βάρδια, χωρίς κινητό ή ίντερνετ, κοιτάζοντας λέει απλώς έναν τοίχο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πληρώνει λέει 80 με 100 χιλιάρικα δολάρια το χρόνο, άμα σε ενδιαφέρει.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, Αντρέα, εγώ συνεχίζω να λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Να κάθεσαι τώρα σε ένα υπόγειο καταφύγιο για 12 ώρες αναβάρδια χωρίς κινητό, ίντερνετ, κοιτάζοντας απλά ένα τοίχο.
1: Κάτσε ρε, γιατί χωρίς κινητό, δεν κατάλαβα.
0: Προφανώς, γιατί δεν θα πιάνει τίποτα εκεί μέσα, ρε, εσύ, Αντρέα.
1: Αν πως κάνει παράστα.
0: Αφού είναι καταφύγιο. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Καλά, για το δοκιμαστή στρωμάτων το ήξερα, παιδιά, έτσι. Να σας πω την αλήθεια. Που πληρώνουν ανθρώπου. Έλα.
1: Έκανε τώρα την διαίρεση. Ρε, εσύ 80 χιλιάρικα δια 12 που είναι οι μήνες. Ξέρεις πόσο βγαίνει?
0: Πόσο?
1: Α, δεν θα πάω.
0: Πόσο?
1: 6.666,66.
0: Όλα τα εξάρια αυτά
1: μαζί.
0: Του διαβόλου ο μισθός.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Από του διαβόλου ο μισθός, δεν μ' αρέσει. Δοκιμαστής στρωμάτων, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί αυτό το, το επάγγελμα τέλος πάντων. Πάνε και δοκιμάζουν στρώματα. Αυτό μ' αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αξιολογητής Netflix. Το Netflix λέει προσλαμβάνει άτομα για να βλέπουν συνεχόμενα σειρές και ταινίες και έπειτα λέει να τους προσθέτουν λέξεις κλειδιά όπως διανοητικό ή σκληρό και να βάζουν λέξεις κλειδιά. Δηλαδή.
1: Έλα, ρε, τέλειο. Έχεις Netflix.
0: Έχω. Α. Πληρώνεσαι για να βλέπεις λέει Netflix από τον καναπέ.
1: Ο τέλειο, αυτό θα κάνω. Πόσο,
0: και
1: πόσο
0: μετά δε... βάζεις λέξεις κλειδιά. Α, εδώ δεν λέει τιμή.
1: Α, μήπως είναι μαύρα.
0: Και άλλη μία δουλειά. Και άλλη μία δουλειά λέει πολύ έτσι ενδιαφέρουσα που πληρώνει καλά.
1: Ναι.
0: Που επίσης όμως δεν λέει τα λεφτά. Είναι δοκιμαστής λέει σωληναρίων οδοντόκρεμας. Πραγματική δουλειά λέει σε μία συγκεκριμένη μάρκα. Πληρώνεσαι λέει για να πιέζεις αργά τα σωληνάρια οδοντόκρεμας όλη μέρα και να μετράς τον ρυθμό. Ποιο ρυθμό? Περιλαμβάνει λέει πλήρες εταιρικές παροχές. Αυτός είναι ο μισθός. Πάντως λέει.
1: Πόσο,
0: και
1: πόσο
0: να μετράς λέει το ρυθμό. Ποιο ρυθμό, ρε παιδιά, να
1: το
0: μετράς?
1: Το ρυθμό που πιέζει το σωληνάριο.
0: Προφανώς. Πόσο λεπτά κάνει για να τελειώσει το σωληνάριο, δεν ξέρω τώρα. Δευτερόλεπτα, τι να σου πω, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν σε ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Έλα.
1: Ψάχνει δουλειά.
0: Το κατάλαβες,

έτσι. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Καλέ, τι τραγουδάρες παίζουμε εδώ στον Ζοκαφέ, με εδώ στα σοκαπογεύματα. Άιντε, μην αργείς, γιατί δεν θέλω και πολύ μπρος να κλάψω. Γιώργος Γιαννιάς. Πολύ μ' αρέσει ο Γιώργος Γιαννιάς.
1: Να σου πω, τι θέλει να σου πω τώρα. Εσύ θα πας τώρα στα επίγοντα, λογικά επίγοντα.
0: Εγώ, παιδιά, πραγματικά κατευθείαν όμως είμαι για επίγοντα.
1: Μπράβο, ναι, δεν είναι κακό.
0: Δεν την παλεύω καθόλου. Και εν τω μεταξύ, επίγοντα θα πάω στο σπίτι μου, δεν ξέρω κατά που θα κάνω. Δεξιά, αριστερά. Πάντως, ειλικρινά, θέλω να παίζω τα νάσκελα μπρούμητα. Μην μου μιλάει κανένας, μην του μιλάτε του παιδιού, αφήστε το μονάχο, αφήστε το να κλάψει. Μπράβο, ναι. Διότι δεν την παλεύω καθόλου. Λίγη ξεκούραση απόψε και τα πούμε πάλι αύριο.
1: Λογικά.
0: Δεν σε ρωτήσω τι θα φας, γιατί μου έρχεται μια ανακατοσούρα.
1: Δεν μπορώ να φάγω σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Είμαι χάλια σου.
0: Μυστικός να μείνεις και εσύ.
1: Μπράβο, να χάσουμε λίγο την κυλίτσα.
0: Να κάνουμε και δίαιτα. Λοιπόν, το Unicorn βέβαια από αύριο μας περιμένει. Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί και πάλι τα παιδιά μας. Και αύριο το πρωί βέβαια, αν θέλετε. Κρυεζότου 41, γιατί έχουν φέρει πάρα πολύ ωραία γουγουλιάρικα, υπέροχα πιτζαμάκια για όλη την οικογένεια. Και μοναδικά εσώρουχα βαμβακερά σε καταπληκτικές τιμές. Unicorn Κρυεζότου 41.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρει

0: 15. Άνετο πάρκινγκ, συνεχές ωράριο.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκής Paddle Club. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
4: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στον χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
2: Είσαι ο Γιώργος?
1: Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά, πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη σε αγαπά.
2: Αυτή τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Είναι μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω τίμ, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα. Έλα να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
3: Γιώργο.
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι?
1: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας στα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Έρχεται.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
3: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσεις τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πέστο, ξαναπέστο. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα! Βάλτε μου τσιγάρα! Να του μανιάζω! Τι να κάνουν, το γεμίζουνε τσιγάρα! Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε.
4: Τι φλεωρό εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άκουσο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός.
2: Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράβα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Ear Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Ear Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Ear Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα.

0: μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Stock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρόφωνα.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
2: Τέραπα!
1: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
2: Τέραπακ!
1: Τι τέραπακ, παιδί μου!
2: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
3: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
2: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
4: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Και να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Shock FM 104,8.
2: Πες μου τι θέλεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, λεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Πού πάμε μετά?
4: Στείλε location.
3: Red Rose Cafe.
4: Κρέπα.
3: Ναι.
4: Μπέργκερ.
3: Εννοείται.
4: Και μετά story.
3: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
4: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
11: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
12: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
13: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
12: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
13: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
12: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
14: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
15: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.

0: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
0: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
0: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
0: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
3: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση με αρχίσει να πει τσόντες.
2: Λοιπόν. Δεν μπορεί να το
0: μιλήσει
2: πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, τα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
3: Ναι.
2: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
3: Ναι.
2: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
3: Α!
2: Και μετά με ένα Κινέζο. Και ναι. Μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
3: Πώς λεγόταν η τσόντα?
2: Κάθε τρεις και λίγο.
3: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: θα θέλα να μου.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr. Ακούστε.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται, παιδιά, ολοκένουργιος νόμος. Έρχεται και στην Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα για εσένα, Μαρία μου, εσένα, Βασιλική μου.
2: Γιατί?
1: Δύσκολα τα πράγματα, μια που οδηγείται και αυτοκίνητο, δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Νέος νόμος έρχεται, ο οποίος λέει ότι κάτω του 1,59 θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καθισματάκια αυτοκινήτου. Όπως τα παιδάκια.
2: Βλαμμένος είσαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μα τα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Με το Β θα παίξω.
2: Με το Β.
3: Το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
1: Βρυχάτε.
3: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
1: Βρυσάκι.
3: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
1: Στη βρύση.
3: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
1: Ένα βόδι.
3: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
1: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
3: Η βούρτσα.
1: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
3: Ποια βούρτσα.
1: Γιατί γελάζεις, δεν
3: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόσο είναι η βούρτσα.
1: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
3: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
1: Με κλέβεις.
3: Δεν ήξερα ότι για σένα 17 πόντι είναι μικρό.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
3: Εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Yo, ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Ο ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά ρε πατέρα, καλά ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Παπ, το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Παπ, χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας, Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι. Και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
2: Για
1: ιδιωτικούς χορούς στριπτής, πώς το λένε, κεράσι ποτό, χορέψει μαζί σου, και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι?
2: Κοροϊδεύετε τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
2: Ποιος θέλετε το τηλέφωνο?
1: Η Μαρία.
2: Ρε, θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
1: Γιατί κοιμάστε?
2: 9 ξεκινάω, μου πάρετε κατά τις 9.
1: Α, ωραία, θα σας πάρω κατά τις 9 και 10, είναι καλά?
2: Καλά είναι.
1: Ωραία, εντάξει, κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10. Έγινε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ, ε.
3: Όλοι καλή χωράνε, πώς σας δίνει το
0: όνομα. Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ του συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843 κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.